Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: I'm gonna give all my love to you.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: dry upon the skin.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

But I could not see. And I don't wonder, as a wayward son,

guarda bellezz. Net at messil vita, ma sejem agatenje.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

7 languages. Jules Borg's life, time and nights and roots.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93.

0: 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: αγαπημένος Μπος Κάγκς έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 82 ετών αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Ήταν και μέλος των Steve Miller Band, με τον Steve Miller ήταν και συμμαθητής στο σχολείο. Από το 1976 φυσικά το εμβληματικό άλμπουμ Silk Degrees, το Low Down, ένα άλμπουμ τεράστια επιτυχία, 2 φορές πλατινένιο. Πρόσφατα μάλιστα βγήκε και σε μια ειδική έκδοση με αφορμή τα 50 χρόνια από την ημέρα κυκλοφορίας του. Κυκλοφόρησε το 1976, έχει πράσινο βινήλιο το Low Down. Εδώ είμαστε, καλημέρα. Προκόπης Δούκας απουσιάζει, αν δεν το ξέρετε, αν δεν το έχετε ακούσει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα απουσιάσει για μερικές μέρες. Αυτό σημαίνει ότι στη θέση του θα βρίσκεται η Λιάνα Μαστάθη. Η Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, αλλά να τα πω άλλη μια φορά. Για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.

Καλησπέρα. Σήμερα μια καινούρια εβδομάδα. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση νωρίς το πρωί, 4,3 στη κλίμακα Ρίχτερ, 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Λίγες ώρες μετά την σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, κάποιοι το καταλάβαμε και σε περιοχές της Αττικής. Η δόνηση τότε, χθες δηλαδή, ήταν 5,2, οπότε υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Η δόνηση τότε, χθες δηλαδή, ήταν 5,2, οπότε υπάρχει μια αποκλιμάκωση.

καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες στις θερμές ώρες, στα υπηρωτικά κυρίως. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο επίσης μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, εκεί αναμένουμε παροδικές νεφώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα, οι οποίες λέει πιθανό να επηρεάσουν και την πόλη της Θεσσαλονίκης τις απογευματινές ώρες. Όσο για την Αττική, αναμένεται έθριος γενικά ο καιρός, παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, αλλά μέχρι εκεί δεν δίνει βροχή. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς, και έτσι θα κινηθεί και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, από ό,τι βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό δελτίο. Εκεί η μέγιστη θα φτάσει 34-35 βαθμούς, χωρίς βροχές και με ηλιοφάνεια. Το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή η Bonnie Pointer. Να πούμε ότι η Pointer Sisters είναι ένα από τα πιο, θα έλεγα, υποτιμημένα συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Το περισσότερος κόσμος τους ξέρει από το I'm So Excited, αυτή τη μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80, αλλά νομίζω ότι η καλλιτεχνική τους αξία ξεπερνά πολύ αυτά τα κομμάτια, το Jump For My Love. Ναι, ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι ο Bruce Springsteen έχει γράψει ένα τραγούδι για τις Pointer Sisters, το έγραψε το 1977 το τραγούδι. Είχε στο μυαλό του τον Elvis Presley, είχε τις ελπίδες ότι μπορούσε να το ερμηνεύσει εκείνος. Δυστυχώς ο Elvis έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, πριν προλάβει καν να ακούσει το τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται Fire, το έδωσε στις Pointer Sisters. Η Bonnie Pointer βέβαια έχει αποχωρήσει εκείνη την εποχή για να κάνει solo καριέρα και ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Ο Springsteen δεν είχε σκοπό να το κυκλοφορήσει τη δικιά του εκτέλεση, αλλά βρέθηκε προεκπλήξεως όταν είδε ότι η διασκευή αυτή των Pointer Sisters, η εκτέλεση μάλλον Pointer Sisters, ανέβηκε ψηλά στα charts εκείνη την εποχή, το 1978, που εκείνος είχε το Born to Run, το οποίο είχε φτάσει μόλις μέχρι το νούμερο 23 στα charts. Αργότερα σε κάποια άλμπουμ το έχει ερμηνεύσει ο Bruce Springsteen. Το τραγούδι λέγεται Fire, όπως είπα και πριν, και το ακούμε αμέσως τώρα.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Μερικά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1928, το αεροπλάνο λέει Ελλάς τύπου Μπρεκέτ με πλήρωμα τον Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου που θα το επιτύχει σε 20 μέρες αφού διανύσει μια απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Και σαν σήμερα, να κάτι που δεν ήξερα, 1930 ο Έλληνας πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου, παρακαλώ. Είχε γεννηθεί στο Κουτσοπόδι του Άργους, είχε μετακομίσει στην Αμερική σε ηλικία 14 ετών. Κράτησε τα σκύπτρα του πρωταθλητή ουσιαστικά μέχρι το 1946, οπότε και αποσύρθηκε τότε από την ενεργό δράση. Στην Ελλάδα, διαβάζω, τις δεκαετίες του 30 έγινε σύμβολο δύναμης ο Τζιμ Λόντος. Γέμιζε, λέει, το Καλλιμάρμαρο στάδιο με πάνω από 80.000 θεατές τους αγώνες του. Και έμεινε, λέει, στην ιστορία η φράση «Φάε το φαΐ σου για να γίνει σαν τον Τζιμ Λόντο». Μια φράση που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων. 1985, Style Council ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album Our Favorite Shop. Από αυτό το album Walls Come Tumbling Down.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή, η Ισραήλ και η Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα μπλοκάρει το Μπαμ Αλ Μαντέμπ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή οι αμερικανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός σε 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Πληροφορίες για 8 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Συνευελπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος.

Μπέρνγκερ είναι ο τραγουδιστής των National και με δικά του και του solo καριέρα εδώ στο One More Second. Έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στο Eject Festival, στα πλαίσια του Eject Festival, 15 Ιουλίου στο ACA. Βέβαια μαζί του θα είναι και η Cure και η Nothing But Thieves, μια ωραία συναυλία. 15 Ιουλίου σημειώσε την ημερομηνία, ο ACA Eject Festival, Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger, και κάπως έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Αν ανοίξατε τώρα, αν περιμένατε τον Προκόπη, να σας πω ότι ο Προκόπης θα απουσιάσει μερικές μέρες, είναι σε άδεια. Ο Προκόπης Δούκας, στη θέση του θα είναι η Ιλιάνα Μαστάθη μέχρι τις 10, μαζί μας Μαρία Παπακυρίτση εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Και χρόνια πολλά στην Καλλιόπη σήμερα, ξέχασα να το πω στην αρχή της εκπομπής, τι ωραίο όνομα, είχα πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Καλλιόπη, με καλό καιρό στην Αθήνα σήμερα, θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς, θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, και πολλή κίνηση στην Αθήνα σήμερα, έχουμε καθυστερήσεις κυρίως στο Κηφισό και στην Αττική Οδό, στον Πειραιά επίσης, και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Προβλήματα και σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, λεωφόρο Αλεξάνδρας, η περιοχή δίπλα από το λιμάνι του Πειραιά, η άνοδος της Συγκρού, στη λεωφόρο Αθηνών επίσης προς Κόρινθο, και στα δύο ρεύματα έχουμε αυξημένη κίνηση, Μεσογείων, Κατεχάκη, και στην Αττική Οδό, δηλαδή παντού, δεν γλιτώνησα πουθενά από ό,τι βλέπω. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Εκεί η αναμονή φτάνει τα 20-25 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης εκεί καθυστερήσεις 10-15 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία. Κυκλοφορία αυξημένη κυρίως τόσο νωρίς το πρωί.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Έχουμε και λέμε απογευματινή, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Ελεύθερος τύπος, τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων μέχρι 153 ευρώ και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνα στο Ινστιτούτο 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Στα νέα σήμερα στο πρωτοσέλιδο, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους και μήνυμα από την Βόρεια Εύβοια, συν 2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τέλος, ναυτεμπορικοί καταλήτες ανατροπών στις αγορές, η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία της Wall Street. Αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1996, οι Fugees σημείωσαν το πρώτο τους νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη διασκευή στο τραγούδι της Roberta Flack, Killing Me Softly.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτή είναι η Λίκη Λί, καινούργιο τραγούδι, Lucky Again. Θα τη δούμε και αυτή 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο για μια συναυλία Live at the Acropolis. Άλλη μόνο. Ο Σπάνης στο Ηρώδιο είναι Live at the Acropolis. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είμαι η Ηλιάνα Μαστάθη, είμαι στη θέση του Προκόπη Δούκα που θα απουσιάσει μερικές μέρες. Μαζί μας είναι και η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Σήμερα πανελλαδικές, τελευταία μάχη λέει για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, μέχρι τις 15 Ιουνίου εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ. Σήμερα είναι ιστορία, φυσική και οικονομία. Σε αυτά τα μαθήματα θα διαγωνιστούν οι μαθητές. Έχουν ξεκινήσει ήδη, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται ήδη και θα γράφουν τα διαγωνίσματα. Έναρξη έγινε στις 8.30 ώρα το πρωί. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Αθήνα, τα λέγαμε και πριν, και στο κέντρο της Αθήνας και στο Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις, οπότε πρέπει να έχετε αρκετή υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε το Viber, στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media φυσικά και το Instagram και το Facebook και το τηλέφωνο 210-6066-429. Σήμερα έχει γενέθλια και η Bonnie Tyler, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Να της ευχηθούμε περαστικά, γιατί βρίσκεται στην Πορτογαλία στο νοσοκομείο, έχει αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας εκεί στα μέσα Μαΐου. Η Bonnie Tyler, που το πραγματικό της όνομα είναι Gaylor Hopkins, έχει έρθει στη χώρα μας νομίζω 2 φορές τουλάχιστον. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει είναι φυσικά και αυτό, It's a Heartache. Καλημέρα και πάλι.

Τις ειδήσεις ότι ο Πάπας Λέων 14ος ετοιμάζεται να πάει στη Βαρκελόνη για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί, αλλά και τα εγγένεια της Σαγκράδα Φαμίλια αυτού του ιστορικού ναού, θα φτάσει στη Βαρκελόνη αύριο και θα τελέσει μια λειτουργία στη Σαγκράδα Φαμίλια μεθαύριο 10 Ιουνίου. Θα εγγενιάσει το ναό. Είναι ο υψηλότερος πύργος, 172 μέτρα είναι το ύψος. Θα περάσει, λέει, από τους δρόμους με το Παπαμομπίλ. Και αναμένονται χιλιάδες προσκυνητές, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, περιορισμοί κυκλοφορίας. Έχουν 8.000 καλεσμένους αναμένονται εκεί πέρα στο εσωτερικό της Σαγκράδα Φαμίλια και θα βρίσκονται, λέει, και μέλη της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας. Διαβάζω λοιπόν ότι οι κάτοικοι, ακούστε τώρα τι γίνεται, το δαιμόνιο των Ισπανών, κάτοικοι διαμερισμάτων γύρω από τη Σαγκράδα Φαμίλια έχουν βάλει αγγελίες για ενοικίαση των μπαλκονιών και ταράτσας, πλυσταριά, ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι έχει θέα στη διαδρομή που θα περάσει το παπικό όχημα. Οι τιμές φτάνουν για να κάτσετε λίγη ώρα στο μπαλκόνι και να δείτε τι υποβεί, γύρω στα 750 ευρώ. Αν θέλεις δε να νοικιάσεις το διαμέρισμα για μια βραδιά και να έχεις θέα κιόλας, εκεί πάμε γύρω στα 900 με 1000 ευρώ για αυτά τα καταλήματα. Υπάρχουν αγγελίες, VIP εμπειρία το διαφημίζουν, έτσι, σε μια πόλη που ζει από το τουρισμό. Μπορείς να μετατρέψεις το πλυσταριό σου σε VIP θεωρία με θέα το παπικό όχημα. Αν έχεις την κατάλληλη θέα, εντάξει, μπορείς να εξαργυρώσεις ακόμα και το πέρασμα του Αγίου Πνεύματος, άφεση αμαρτιών, κάπως έτσι. Αυτά στη Βαρκελόνη. Τι να σας πω άλλο, να σας πω ότι η γενέθλια έχει και η Νάνση Σινάτρα σήμερα. Γίνεται 86 ετών η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, αλλά και με δικιά της τεράστια σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε την Νάνση Σινάτρα στο Sugar Town.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ημίωρο, να δούμε λίγα πράγματα ακόμα έτσι ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1932 κατατίθεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ τότε, το 1932. Το 1939 αποφασίζεται στην Ελλάδα η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων. Ήταν μια δομή που κράτησε μέχρι το 1976, έτσι, από τότε διαχωρίστηκε και έγινε 3 χρόνια το γυμνάσιο και 3 χρόνια το λύκειο. Σαν σήμερα 1949 ο George Orwell εκδίδει το 1984, αυτό το εμβληματικό μυθιστόρημα, το 1949 παρακαλώ. Και το 1991 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεονάρντο Νταβίτσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο. Από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και το τραγούδι με το οποίο θα πάμε μέχρι να συνδεθούμε με Earth News είναι οι Tears for Fears που βρίσκονται το 1985 στο νούμερο 1 του Billboard με το Everybody Wants to Rule the World.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράνη να απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν. Εκενώνεται τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός στα 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Διάβαζα ένα άρθρο χθες στο Guardian πώς να αντιμετωπίσεις, λέει, το doom scrolling. Το doom scrolling, μια νέα λέξη που μπήκε στη ζωή μας, σημαίνει αυτή την ακατάπαυστη περιήγηση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όρος που έρχεται από τις αγγλικές λέξεις doom, που σημαίνει καταστροφή, και scrolling, που σημαίνει το να κυλάς την οθόνη και να βλέπεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό το άρθρο που λέει μερικά tips, πώς μπορείς να χρησιμοποιείς κάποια εργαλεία, λέει, για να μπαίνεις όλο και λιγότερο και να ξοδεύεις λιγότερες ώρες στο κινητό σου. Ένα άρθρο που αφορά πολλούς, όχι μόνο τους νέους και μεγάλους, γιατί πάρα πολύ ξεχνιόμαστε στο κινητό. Πάρα πολλοί γνωστοί μου λένε το βράδυ ξεκινούν να δουν κάτι και μπαίνουν και στο ένα και στο άλλο και στο παράλληλο και στο βιντεάκι και τελικά κάθονται με τις ώρες. Μερικά από τα tips που δίνει αυτό το άρθρο έχουν ένα ενδιαφέρον. Λέει καθιέρωση, λέει, ζώνες χωρίς οθόνες, δηλαδή να έχεις, ας πούμε, στο τραπέζι του φαγητού να μην έχεις το κινητό σου ή στην κρεβατοκάμαρα ή κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Επίσης λέει ότι καλό είναι να αφήνεις το κινητό μακριά σου, δηλαδή αν έχεις ένα σημείο να το βάζεις σε κάποιο άλλο δωμάτιο, έτσι ώστε να χρειαστεί να σηκωθείς, να πας μέχρι εκεί και μπορείς στην πορεία να αλλάξεις γνώμη και να γυρίσεις πίσω και να μην το ανοίξεις. Επίσης λέει μπορείς να αλλάξεις την οθόνη, να βάλεις μια φωτογραφία που να σου θυμίζει κάτι στον πραγματικό κόσμο, ένα ταξίδι, ένα αγαπημένο πρόσωπο. Το πιο έτσι σημαντικό που διάβασα, γιατί τα περισσότερα είναι νομίζω αστεία και δεν λειτουργούν, είναι να κλείσεις τις ειδοποιήσεις. Γιατί ο λόγος που συχνά πηγαίνεις στο κινητό ενώ το έχεις αφήσει και μπορεί να μην σκεφτείς να το ανοίξεις, σου έρχεται μια ειδοποίηση και λες «Α, πάω να δω τι γίνεται» και μένεις εκεί και βλέπεις και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και κάθεσαι πολλές ώρες στο κινητό. Μάλιστα υπήρξε μια μελέτη που λέει ότι αν μειώσεις τη χρήση του smartphone για 3 εβδομάδες θα βελτιώσεις και τον ύπνο σου και τα επίπεδα άγχους. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είναι 39 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Προκόπης Δούκας απουσιάζει, Λιάνα Μαστάθη στη θέση του, Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

μία από τις πιο αισιόδοξες, θα έλεγα, ειδήσεις που διαβάσαμε στο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό με την ασθενή που είχε προχωρημένο Αλσχάιμερ και συμμετείχε σε μία πειραματική κλινική δοκιμή και παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση. Δεν της χορηγήθηκε κάποιο φάρμακο, κλασικό φάρμακο Αλσχάιμερ, αλλά μαγικά μανιτάρια. Η 80χρονη λέει ασθενής έλαβε μία δόση 5 γραμμαρίων μανιταριών που περιείχαν ψιλοκυβίνη και περίπου 19 ώρες αργότερα άρχισε να μιλά ξανά με ολοκληρωμένες προτάσεις, να ανακαλεί αναμνήσεις και στις επόμενες ώρες βελτιώθηκε, λέει, και η κινητικότητα και ο έλεγχος της κίστης. Ήταν βέβαια μόνο μία περίπτωση. Γράφτηκε παντού και στην ξένη ειδησιογραφία και στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι πράγματι έγινε, δεν ήταν δηλαδή fake news. Μένει να δούμε βέβαια την εξέλιξη, πόσο κρατήσαν αυτές οι βελτιώσεις, αν ήταν προσωρινές, αν η νόσος αντεστράφηκε ή θεραπεύτηκε, αλλά πράγματι ήταν μια είδηση εντυπωσιακή και πολύ ενθαρρυντική, θα έλεγα, με αυτά τα μαγικά μανιτάρια. Το ημερολόγιο της ημέρας, Μικ Χάκναλ, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 1960, γίνεται 66 ετών, τραγουδιστής των Simply Red. Simply Red έχουν έρθει τουλάχιστον δύο φορές στη χώρα μας, από ό,τι θυμάμαι, και το 92 και το 96. Εδώ στο πάντα επίκαιρο, Money's Too Tight to Mention.

αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ετοιμάζονται για το επόμενο δίωρο. Η Cosmopolitans, Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ για το προηγούμενο στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά από εμάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
1: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και συνθεσάιζερ. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εντάξει τώρα, Le Verindien τραγουδάει ο Μπαλοζή. Τι η Verindien εδώ, είμαστε τώρα σε Ete Indien.
1: Δεν είναι Ete Indien, είναι Andien το λένε. Γιατί Andien, το λένε,
0: μάλιστα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Δεν είναι. Ο Le Verindien είναι το καλοκαίρι που μπαίνει μέσα σε, ξέρεις, μέσα στο φθινόπωρο και είναι αυτές οι μέρες που.
0: Ο χειμώνας που εννοείς εδώ.
1: Ναι, ναι. Έτσι το λένε αυτοί όμως.
0: Ποιοι αυτοί.
1: Αυτοί.
0: Αυτοί εκεί.
1: Αυτοί οι Γάλλοι.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φουλ καλοκαίρι. Ζεστό και όμορφο.
0: Όμορφο, όμορφο. Πολύ όμορφο. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, ο Κοσμοπολίτες και ο Κοσμοπολίτης. Στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr. Παντού, λοιπόν, όπου μπορείτε, από όπου μπορείτε και όπως μπορείτε. Και χαιρόμαστε που μας στέλνετε και μηνύματα από διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Όχι, δεν χαιρόμαστε. Ζηλεύουμε.
0: Ζηλεύουμε.
1: Δεν χαίρεσαι, άστα
0: δεν μπορούμε να διαφημιστούμε.
1: Άστα παραμύθια που λες στους ακροατές. Ζηλεύεις που δεν είσαι εκεί που είναι αυτή και είσαι εδώ.
0: Δεν μπορούμε να είμαι ταυτόχρονα στο Λίβερπουλ, στο Βελιγράδι.
1: Όχι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Λίγο δύσκολο, εντάξει. Ένα-ένα. Με τη σειρά, παιδιά.
1: Και πού να αρχίσουν να έρχονται και φωτογραφίες από τα νησιά. Που θα έρθουν και αυτές.
0: Έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει. Αυτά με τα δαχτυλάκια στην άμμο και τα νερά. Που κάνουν αυτόν τον ωραίο ήχο, τον αποφλασμό των κυμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Παναγιώτα Χρονοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που φροντίζεις και σήμερα τον ήχο. Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ φυσικά, Δευτέρα, Παρασκευή 10 με 12, στην παρέα σας, στους 93,6.

Get ready, αυτή η εκτέλεση υπέροχη από τους Temptations. Θα σας πούμε πώς μας βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram. Μέσα από αυτά επικοινωνούμε. Όπως επικοινωνούμε φυσικά και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio για τις καλημέρες, για τις φωτογραφίες, για ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Και κατεβάζετε και το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo.

Αυτό είναι το Orion Express εδώ με την Κορίν και μαζί βέβαια με τον Habibi Sly από τους Rabath Brothers. Orion Express, ένα καινούργιο σκυλάκι, μας αρέσει πολύ.

λίγο βάση σε αυτήν την φωνή. Η Γέμπα, αυτό είναι το καλλιτεχνικό της. Abigail Smith, το κανονικό της όνομα. Αυτό λέγεται Yellow Eyes.

0: Επιτυχία στην Ταλιντά, αλλά ιταλικό το Σαντανδρέ, ένα παλιό ιταλικό τραγούδι λοιπόν του Ντίνο Ολιβιέρη του 1937, το οποίο στα ιταλικά είναι τορνεράι, δηλαδή θα επιστρέψεις, αυτό λέει και στα γαλλικά εδώ αυτή η εκτέλεση.
1: Και αυτό το ηχογράφησε ο Ιμπραήμ Μαλούφ σε αυτό το project που έκανε Ταλιντά by Μαλούφ, ας πούμε, πριν από σχεδόν 10 χρόνια, 2017.
0: Ναι. Ήταν μια.
1: Από τα ωραία, έτσι, ωραίες, ένα, πολύ ωραίες δουλειές.
0: Ένα κλείσιμο του ματιού στην Ταλιντά, γιατί όλο ο δίσκος.
1: Κλείσιμο, όλο.
0: Είναι ολόκληρο αφιέρωμα, γιατί η εκδοχή αυτή τη Ταλιντά το έκανε και γνωστό το κομμάτι παγκοσμίως. Πιο πολύ από την Ιταλική.
1: Η φωνή
0: εκδοχή
1: που ακούσατε ήταν βέβαια τη Melody Gardot.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τρίτο Ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου, πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και Ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Δεκάδες μετασεισμοί στην Εύβοια, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Συναγερμός στη Μολδαβία από έκρηξη drone. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Ένα παλιό rock steady που οι specials του έδωσαν νέα ζωή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1979, A Message to You, Rudy. Λοιπόν, και επιτέλους υπάρχει, θα υπάρξει μάλλον, όσον ούπο, μέσα στον μήνα δηλαδή, μία η διεθνής ημέρα Beatles. Όχι ότι δηλαδή οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι μέρες Beatles, έτσι κι αλλιώς ακούγονται παντού με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από όλα σχεδόν τα συγκροτήματα που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή.
1: Λοιπόν, 25 Ιουνίου είναι οι Beatles, ανακοίνωσαν ότι 25 Ιουνίου, δηλαδή οι Beatles, οι δύο εναπομείναντες, και η Apple Cores Ltd. Η Apple, όχι η Apple με τα κόμματα του υπολογιστέ, η εταιρεία που είχαν ιδρύσει οι Beatles.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνη η Apple.
0: Η δισκογραφική.
1: Η δισκογραφική ανακοίνωσαν ότι 25 Ιουνίου, που ήταν η μέρα που το 1967 μπήκαν οι Beatles στο Studio One του Abbey Road και παίξανε ζωντανά μέσω δορυφόρου το All You Need Is Love, και το άκουσαν τότε 400 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: τότε,
0: τότε.
1: Τότε ήταν ένα ρεκόρ, έτσι, το 1967. Αυτή η μέρα λοιπόν επιλέγεται από τους Beatles τους δύο και την εταιρεία τους να είναι η Παγκόσμια ημέρα Beatles, που σημαίνει ότι θα είναι μια μέρα που θα γιορταστούν οι Beatles και η μουσική τους και η κουλτούρα τους και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς που έχει σχέση με τους Beatles σε όλο τον κόσμο, και στην Αγγλία αλλά και αλλού και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Βέβαια, άτυπα η 25η Ιουνίου ήταν κατά κάποιο τρόπο μέρα Beatles, γι' αυτό και επιλέχθηκε τελικά να γίνει και επίσημο και ξεκινήσει μέσα από τους φαν των Beatles να γιορτάζεται εκείνη η μέρα ως η μέρα των Beatles. Εντάξει, οκ. Θα μπορούσε να είναι και η μέρα που κυκλοφόρησε ο 83χρονος Paul McCartney το νέο του άλμπουμ.
1: Εντάξει, ναι, πριν λίγες μέρες που τον βλέπουμε και μιλάει πολύ. Και εγώ τον έλεγα γιατί μιλάει ο McCartney, γιατί πήγε και έπαιξε επίσης μπάσο σε δύο κομμάτια στο νέο δίσκο των Stones. Και έλεγε, θα το λέω, λέει, και το έλεγα. Πήγα σπίτι μετά την ηχογράφηση και λέει, ξέρετε, έπαιξα με τους Stones. Και του λέω, δημοσιογράφου, ξέρεις όμως ότι και οι Stones θα είπαν, ξέρεις,
0: έπαιξε με εμάς ο Paul.
1: Και έβλεπα και τον Τζάγκερ που έλεγε ότι ήρθε, λέει, και έπαιξε σε ένα πιο punk κομμάτι και σε ένα πιο μελωδικό κομμάτι ο McCartney. Ήρθε, κάρφωσε τον μπάσο του, έπαιξε και έφυγε. Δεν είχε σαν session μουσικός. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η μέρα, ναι, γιατί οι δύο Beatles είναι ακόμα ενεργοί και κυρίως ο McCartney είναι πιο ενεργός. Αλλά όχι ότι ο Ringo Starr δεν είναι ενεργός, και αυτός είναι ενεργός.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η 25η Ιουνίου, ενώ σε επίπεδο εκδηλώσεων. Η ανακοίνωση, νομίζω, το BBC ότι θα κυκλοφορήσει εκείνη τη μέρα μέσω YouTube. Αποκλειστικά μέσω YouTube, μια επιχρωματισμένη εμφάνιση των Beatles σε αυτό το All You Need Is Love, εκείνη την ιστορική τους εμφάνιση το 1967.

κόσμος. Classic.

Λοιπόν, Βερασά, αυτός ο υπέροχος, ζεστός ήχος, άφρο και Λάτιν, που συνδυάστηκε υπέροχα στη μουσική των ορκέστρα Baobab, αυτή του Super Group από την Σενεγάλη, που έζησε μια δεύτερη ζωή μετά την επέκταση, επικράτηση της World Music εκεί από τα τέλη της δεκαετίας των 90 και μετά. Τους έχουμε δει και στην Ελλάδα αρκετές φορές έκτοτε. Και μένουμε στη Δυτική Αφρική, από την Μπουρκίνα Φάσο, αυτός εδώ ο πέραχος τραγουδοποιός Αλίφ Νάμπα. Αυτό λέγεται, ό,τι και αν σημαίνει, Κουμ Καϊέ.

0: Αυτή λοιπόν είναι η ωραία φωνή και ωραίο κομμάτι. Από πού είπε η Νάβα? Από
1: Μπουρκίνα Φάσο.
0: Μπουρκίνα Φάσο.
1: Αλίφ Νάβα.
0: Αλίφ Νάβα. Υπέροχα. Λοιπόν, ξεκινάει και το φεστιβάλ Φίχιλ στο θέατρο Ζωοδόρα.
1: Όχι, έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι, είναι η πρώτη μεγάλη, ας πούμε, συναυλία για φέτος. Η πρώτη μετάκληση, για να το πω σωστά. Ο Βινίσιο Καμποζέλα που έρχεται αύριο με το project Sailors, Sirens and Rebetes. Ναυτικοί, σιρήνες και ρεμπέτες, λοιπόν.
1: Και επιμένει ελληνικά.
0: Επιμένει ελληνικά, αγαπάει την Ελλάδα. Βινίσιο Καμποζέλα, αύριο θα είναι στο θέατρο Δωραστράτου. Φιχίλ Sessions, Τρίτη λοιπόν, 9 Ιουνίου. Και εδώ το Contrato Percarellas, ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε νομίζω και στην Ελλάδα αυτός.

0: εσύ.
1: Per sempre εσύ. Σαλ Νταβίντσι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα το λέγαμε. Εάν άκουγε ο Βινίσιο Καποσέλα ότι βάλαμε το τραγούδι της Eurovision της Ιταλίας το 2026 μετά το δικό του, δεν θα μας ξαναμιλούσε.
2: Εμένα όμως, φίλε μου, μου άρεσε πάρα πολύ του Σαλ Νταβίντσι, οπότε και να μην μας ξαναμιλούσε ο Βινίσιο Καποσέλα, θα το κατάπειρα. Τι να κάνουμε. Εδώ είναι η The Style Council. Θα μας πάνε μέχρι τις 11 αυτό το γιαυτή με την υπέροχη λευκή τους pop, λευκή τους soul, μάλλον την Βρετανική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Και να δα εδώ όμως στα Ιαπωνέζικα.
1: Ναι, με τη Σαούρι Γιούκι, την οποία ανακάλυψαν οι Πικ Μαρτίνι.
0: Ανακάλυψαν. Ναι. Ήταν παλιά. Ντίβα.
1: Ήταν ντίβα του Ιαπωνέζικου τραγουδιού. Δεν την ξέραν όμως και την ανακάλυψαν σε ένα, σε ένα κατάστημα που πουλούσε παλιά βινίλια. Τους άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και η παρουσία της και τα λοιπά και η αισθητική αυτή η Ιαπωνέζικη της δεκαετίας του 70. Και την καλέσαν να ηχογραφήσουν μαζί και ηχογράφησαν μεταξύ άλλων και το Μας και Νάδα στα Ιαπωνέζικα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο έτσι. Από τις ευνηδιαστικές ηχογραφήσεις, αυτές που δεν περιμένεις να τις ακούσεις, και όμως είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ ταιριαστές.
1: Και διαβάζουμε ότι η Ιρανική δικαιοσύνη, η οποία ερίστον παράδο έχει εκτελέσει καμιά δεκαριά άτομα την τελευταία εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα βλέπαμε, κάποιοι ήταν έμποροι ναρκωτικών κτλ. Και κάποιοι ήταν όμως διαδηλωτές που τους κρεμάσαν στο Ιράν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι, χτυπάνε τώρα, στέλνουν μπόμπες στο Ισραήλ. Και φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση του Προέδρου Τραμπ δεν τα πάει και τόσο καλά με τους Ιρανούς.
0: Κοίταξε, εγώ διάβασα διάφορες αναλύσεις γι' αυτό. Προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο ακριβώς συνέβησαν αυτές οι επιθέσεις. Εντάξει, το πρόσχημα είναι ότι το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπάει το Λίβανο. Θέσει Χεσμπολά στο Λίβανο. Το οποίο ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Ιράν, να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Χεσμπολά. Αλλά διάβασα αυτό. Λέγανε ότι οι περισσότεροι είναι μια προσπάθεια να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με την επικείμενη συμφωνία, όποια και αν είναι αυτή.
1: Στο Ιράν λοιπόν η δικαιοσύνη απέρριψε την έφεση του κινηματογραφιστή του Τζαφάρ Παναχή, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην το Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους για προπαγάνδα εναντίον του κράτους.
0: Ναι. Ερήμην γιατί ο Τζαφάρ Παναχή, το λέγαμε μετά την ταινία που έκανε και που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλου ταινία στο Ένα Απλό Ατύχημα, ήταν εκτός του Ιράν, αποφάσισε παρόλα αυτά τον Μάρτιο νομίζω πότε ήταν,
1: ναι, 30
0: να
1: Μαρτίου.
0: Επιστρέψει.
1: Επέστρεψε λοιπόν και πλέον λέει το απαγορεύεται και για 2 χρόνια να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση και να φύγει από το Ιράν για 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι του κόβουν και λίγο την κινηματογραφική του πορεία, έτσι δεν μπορεί να γυρίσει εκτός.
0: Αν καταλαβαίνω καλά.
1: Αν μπει φυλακή, δεν ξέρω αν θα μπει τελικά φυλακή ή απλώς αν είναι ένας είδους περιορισμός.
0: Δεν βλέπω αν είναι να είναι. Η φυλάκιση είναι φυλάκιση. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Δεν είναι ούτε μια αναστολή, τουλάχιστον επίσης λέει το ρεπορτάζ. Φυλάκιση, καταλαβαίνω ότι θα φυλακιστεί για έννοια. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια.
1: Έχει 2 φορές ήδη φυλακιστεί η Λεωνίδα ο Τζαφάρ Παναχή στο παρελθόν. Το 2010 για 86 μέρες και μετά για 7 μήνες ανάμεσα στο 22 και στο 23, και έχει αποφυλακιστεί έπειτα από απεργία πείνας. Αν μπει τώρα στη φυλακή θα είναι η τρίτη φορά. Πάντως εγώ θαυμάζω το κουράγιο του. Ο είπε ότι δεν μπορώ να ζήσω ούτε να γυρίσω εκτός Ιράν. Δηλαδή το Ιράν είναι συνώνυμο με την δημιουργικότητά του και με την έμπνευσή του. Αλλά θαυμάζω παρόλα αυτά το κουράγιο του να επιστρέφει πίσω σε μια χώρα που επιμένει να τον φυλακίζει.
0: Ξέροντας ότι θα μπει φυλακή, ξέροντας ότι θα υποστεί τα όσα θα υποστεί. Παρόλα αυτά, ειδικά αυτή η ταινία, την τελευταία, το Ένα Απλό Ατύχημα, αν δεν την έχετε δει, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα προβληθεί και σε θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια πολύ όμορφη ταινία και καταλαβαίνεις γιατί το Ιράν είναι η έμπνευση, είναι το βασικό του σκηνικό για τις ταινίες του Τζαφάρ Παναχή.

ξεκινάει έτσι ήρεμα, ωραία, και μετά τα δίνει. Η Αϊάννα Λί, λοιπόν, η Εγγλέζα, μια από τις νέες φωνές αυτής της σκηνής, της βρετανικής σκηνής, που αγαπάει τη σόλ και ξέρει να την ερμηνεύει πολύ, πολύ όμορφα. Κόσμος.

0: Love Cuts λοιπόν από τους Cure που θα τους δούμε και αυτούς φέτος το καλοκαίρι με το καλό στην Αθήνα.
1: Στο Eject.
0: Στο Eject δεν θυμάμαι την ημερομηνία πότε είναι.
1: Δεν θυμάσαι, είναι 15 Ιουλίου.
0: 15 Ιουλίου.
1: Με ρωτάς εμένα αυτά που δεν θυμάσαι να με ρωτάς.
0: Προς το παρόν έχουμε κοντά τη Μισελ Γκούρεβιτς και θα βάλουμε και κάτι να
1: κάνουμε. Μέσα στην εβδομάδα, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του Μπρεντ, ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Different από τις Gotham Project, από τα κλασικά, και αγαπημένα. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 12, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Όμως δεν είμαστε μόνο τρεις, είμαστε τέσσερις. Γιατί στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον γνωστό ηθοποιό, τον Άκη Σακελαρίου, αλλά και με μια δεύτερη παράλληλη ιδιότητα, αυτή του Προέδρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που σήμερα διοργανώνει μια τιμητική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για, μάλλον να πω τον τίτλο και θα μας πει ο Άκης περισσότερα, «Τα αστέρια», πώς είναι, «Τα αστέρια είναι παντοτινά».
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Εντάξει, είναι ένας τίτλος ο οποίος παραπέμπει λίγο και σε ταινία του παλιού ελληνικού σινεμά.
0: Βέβαια.
1: Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω στην εκπομπή σας, Γιάννη και Λεωνίδα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Κάθε μέρα.
0: Τέλεια.
1: Μου φαίνεται λίγο παράξενο, ξέρει που.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πες μας, η εκδήλωση αυτή. Εντάξει, βέβαια είναι προφανές το. Ο λόγος, έτσι, γιατί στην ουσία υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τίμησαν τον ελληνικό κινηματογράφο από διάφορες θέσεις και όχι μόνο βέβαια ως ειδοποιοί, και που σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή, όμως πριν φύγουν υπάρχει λόγος αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στη μνήμη μας, έτσι, με ό,τι έκαναν και με ό,τι άφησαν.
1: Αυτή η γενιά μένει στη μνήμη, γιατί εκ των πραγμάτων οι ταινίες τους παίζονται συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το τρομερό. Δηλαδή, εντάξει, όλοι ηθοποιός είμαι κι εγώ,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή ξέρουμε ότι σιγά σιγά ξεχνιέσαι κτλ. Με αυτή τη γενιά όμως το φοβερό είναι ότι με την επανάληψη που υπάρχει από τις ταινίες τους στα διάφορα κανάλια και στο YouTube, είναι παρόντες. Και οι γενιές, οι καινούργιες, μεγαλώνουν ακόμα με αυτές τις ταινίες. Δηλαδή η συμβολή τους στον ελληνικό πολιτισμό πέρα από τον κινηματογράφο είναι τέτοια που νομίζω ότι είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που θα παρουσιάσω μαζί με το Στέλιο τον Μάιο στην εκδήλωση σήμερα.
0: Βλέπω ονόματα ηθοποιών που πραγματικά νιώθεις ότι είναι σημερινοί, αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που αποτυπώθηκε η εικόνα τους στον κινηματογράφο.
1: Πολλές δεκαετίες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνω των 85, κοντά στα 90. Επίσης, να πούμε και το εξής, ότι
0: ναι,
1: έχουμε αρκετές απώλειες από ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, αλλά λόγω των συνθηκών, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν, πόσοι θα έρθουν και όλα αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο στο πρόσωπο αυτών που θα έρθουν θα τιμήσουμε όλους τους υπόλοιπους, και όχι μόνο τους πρωταγωνιστές, εννοείται, και τους δευτεραγωνιστές και όλους τους ηθοποιούς που δουλέψαν σε αυτές τις ταινίες. Και μάλιστα θα υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί που δεν θα τιμηθούν. Θα έρθουν δηλαδή και άλλοι ηθοποιοί μεγάλοι που δεν είναι που θα πάρουν την πλακέτα, ας το πούμε. Δεν είναι το βραβείο που θα πάρουν.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι έχει την μικρότερη σημασία. Τι άλλο περιλαμβάνει η σημερινή εκδήλωση, η οποία, ξαναλέω, είναι με ελεύθερη είσοδο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς στις 8 το βράδυ, σωστά?
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο και είναι με σειρά προτεραιότητα.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε πολύ κόσμο και λίγο προσοχή. Αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγάλο ευτυχώς το θέατρο. Φαντάζομαι ότι θα γεμίσει, αλλά θέλει λίγο προσοχή αυτό. Δηλαδή να έρθει ο κόσμος,
0: ναι,
1: τουλάχιστον κάπως νωρίς. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρώτης εκδήλωσης που έγινε στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο, όπου τιμήσαμε την φουρνιά, ας το πούμε, που μπόρεσε να ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη αεροπορικός, και εκείνη ήταν μια πολύ όμορφη, ζεστή, έτσι, συγκινητική βραδιά που την παρουσιάσαμε με τον Ιεροκλήτο Μιχαηλίδη, και τα βραβεία τα δώσανε ανάλογα ηθοποιοί της νέας γενιάς, όπως ο Βασίλης Παλαμπόπλος, ο Παπαδόπλος και τα λοιπά.
0: Θα υπάρχει και προβολή. Θα υπάρχει κάποια προβολή μιας ταινίας του Νίκου του Πάστρα.
1: Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έγινε και να το αναφέρουμε αυτό σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ και όλη η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Φίνος και με το Δημοτικό Θέατρο φυσικά Πειραιά. Αυτό το ντοκιμαντέρ ετοιμάστηκε για την εκδήλωση το Νοέμβριο και έχει σκηνές από τις ταινίες, έχει συνεντεύξεις των ηθοποιών αυτών με παραλυπόμενα, με ιστορίες, με μουσική και συγχρόνως θα δείξουμε και ένα άλλο μικρό απόσπασμα από την εκδήλωση αυτή. Δηλαδή, μάλιστα, ένα πεντάλεπτο απόσπασμα από την εκδήλωση του Νοεμβρίου.
0: Του Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά, τα ονόματα θα τα αναφέρω εγώ σε λίγο ορισμένα από αυτά, γιατί είναι πολλά και γνωστά και αγαπημένα και σημαντικά. Να θυμίσω και πάλι λοιπόν ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα πρέπει όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν την εκδήλωση να είναι σχετικά νωρίς εκεί, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 8 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ελπίζουμε να δούμε όσους περισσότερους μπορούμε από αυτούς τους αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς του κλασικού, θα έλεγα, ελληνικού κινηματογράφου, όχι παλαιού, κλασικού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Κλασικού, ας το λέω και εγώ, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, είναι το κλασικό.
0: Ακριβώς. Άκη Σακελαρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην απόψινή βραδιά. Καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ραντεβού λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σήμερα στις 8.

0: Αρυθρό, Εσκολομπίνα και να σας πω και εγώ ορισμένα τα ονόματα των ηθοποιών που θα τιμηθούν σήμερα το βράδυ σε αυτή την εκδήλωση για την οποία μιλάγαμε νωρίτερα με τον Άκη Σακελαρίου. Μπέτη Λιβανού, Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημήτρης Καλυβοκάς, Νόρα Βαλσάμι, Γιάννης Βογιατζής, Μάρθα Βούρτσι και την Προχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομινός, Μάρο Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Ελένη Προκοπίου, Τζένι Ρουσέα, Ζωζό Σαμουντζάκη, Έλλη Φωτίου.
1: Άρα μιλάμε για τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Διάκο που έλεγες, δεν είδες κλασικός, έλεγες ο πιάνος.
0: Κλασικός είπα, κλασικός, όχι παλιός, κλασικός ελληνικός κινηματογράφος. Νόγκα Έρεζ, μαζί εδώ με τον Ρόμπι Ούλιαμς. Νόγκα Έρεζ από το Ισραήλ θα τη δούμε ζωντανά στο Γαζάρτε.

0: Αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, η Ρωσίδα στην πραγματικότητα, σοβιετική μάλλον, γιατί γονείς της, ο πατέρας της από το τότε Λένιγκραντ μηχανικός, η μητέρα της μπαλέτο Κίροφ, πώς ήταν, χορεύτρια. Αυτή γεννήθηκε στον Καναδά, βεβαίως, Λεωνίδα Αντωνόπουλε.
1: Ναι, αλλά τι λέει σοβιετική τώρα. Τι λέει σοβιετική, δηλαδή, εντάξει, επειδή η
0: Ρωσίδα.
1: Ρωσίδα.
0: Λέω σοβιετική γιατί εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι μπορεί να ήταν από την Γιακουτία.
1: Αλλά αν ήταν κάποια γεννημένη στη Γεωργία, θα λέγε σοβιετική. Όχι, Γεωργιανή θα έλεγε.
0: Γεωργιανή, πρώην Σοβιετική Ένωση. Τότε εμείς οι Ορθόδοξοι Αριστεροί τη λέγαμε Σοβιετική. Δεν τη λέγαμε Ρωσίδα. Λοιπόν, καταγωγής Ρώσικης, η Μισελ Γκούρεβιτς έρχεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της τουρνέ. Και θα τη δούμε
1: τώρα,
0: στο
1: αυτή
0: Παπάγο.
1: Την εβδομάδα, 12 Ιουνίου.
0: Στο Κυπωθέατρο.
1: Είναι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Την προηγούμενη φορά δεν είχε, μάλλον είχε ανακοινωθεί, αλλά είχε αναβληθεί.
0: Λόγω ασθένειας, νομίζω.
1: Στην συναυλία της, ελπίζουμε να τη δούμε και να την απολαύσουμε.
0: Τώρα πάντως σίγουρα θα δούμε τον Γιώργο Μουχταρίδη και θα τον απολαύσουμε. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλή μέρα.
1: Και να μας απολαύσετε αύριο πάλι στις 10. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τον ήχο ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Mr. Gurevich, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Mr. Gurevich υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Mr. Gurevich Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παιχνιδιάρικο ακορντεόν, παιχνιδιάρικα κρουστά, παιχνιδιάρικη και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι που επιτέλους νομίζω έφτασε, με ζέστες, με αρκετό κόσμο στην παραλία και, και στις θάλασσες, με πολλούς να ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρώτα τους μπάνια, όπως είδα και στο Facebook, αλλά κυρίως με μια έτσι λίγο καλύτερη και χαλαρότερη διάθεση. Καλημέρα σε όλους, είναι 5 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τη Μαρία Παπακυρίτση θα πάμε μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, με διάθεση, με πολλά πράγματα που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, με πολλά που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, ξεκινάει το Μουντιάλ. Είναι η ώρα που τα μεγάλα παιδιά ξαναγίνονται επιτέλους μικρά και θυμούνται το βιβλίο του Εντουάρντο Γκαλεάνο. Baby, keep smiling. 1903.

Compay Segundo και φυσικά Lou Bega στο Baby Keep Smiling. Καλημέρα σε όλους. Είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Έλεγα λίγο πριν για τον Εδουάρδο Γκαλεάνο, για το βιβλίο αυτό, το φοβερό βιβλίο «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε μια δωροθεσία βιβλίου αργότερα. Αυτό εδώ το βιβλίο δηλαδή, που επανακυκλοφορεί όπως και το σύνολο του έργου του Εδουάρδο Γκαλεάνο αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, εμείς το κέφι μας το κάνουμε. Αυτό ήταν το μότο που θυμόταν από την παιδική του ηλικία ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Όταν ήταν παιδί, ο ίδιος ήθελε πολύ να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά έπαιζε καλά και μάλιστα πολύ καλά μόνο στα όνειρά του. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο θέλοντας να κάνει με τα χέρια του αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ με τα πόδια του. Και παρόλο που φέτος δεν συμμετέχει η Εθνική Ομάδα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ, παρότι επίσης γίνεται στη Βόρεια Αμερική, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Καναδάς, αλλά και και Μεξικό, και παρότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς μας είπε προσέξτε, λέει, δεν το λέμε σόκερ, το λέμε φούτμπολ, είναι, συγκεντρώνει και την αγάπη αλλά και τα πλήθη του κόσμου που θέλει να απολαύσει λίγο καλό ποδόσφαιρο, λίγο μαγικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όσο θα περνάει ο καιρός και θα προχωράνε ομάδες που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο όπως οι Λατινοαμερικάνικες. Νομίζω ότι θα βλέπουμε καλή μπάλα και θα γίνονται τα μεγάλα παιδιά ξανά μικρά. Αγγλία Κολομβία 2-0, έτσι λέγεται το τραγούδι. Από την Kirsty McCall.

προκύψαν αρκετά ακορντεόν, βλέπω στα πρώτα κομμάτια της εκπομπής σήμερα. Λοιπόν, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε μέσα από τις συσκευές σας, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, αν έχετε ψηφιακό ή αναλογικό ραδιόφωνο. Και επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν το μέλλον του ραδιοφώνου, που δεν είναι άλλο από το AirTeco, την εφαρμογή αυτή που σας επιτρέπει να παίρνετε μαζί σας το ραδιόφωνο που αγαπάτε, στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας, όποτε επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό, και φυσικά σε όλο το αρχαιακό υλικό που μπορείτε να βρείτε μέσα από αυτά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με κάπα. Κλείνει τα 86 ο λόγος για την Άνση Σινάτρα.

Εγώ θέλω να τη θυμάμαι λίγο πιο rock την Άνση Σινάτρα. Burning Down the Spark από το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές αυτής της, αυτού του αιώνα, να μην πω χιλιετία, γιατί ακούγεται πολύ βαρύγδουπο και δείχνει ένα φορτίο, κουβαλάει ένα φορτίο πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ παρέα με τους Καλέξικο, με δύο από τους Καλέξικο, τους βασικούς δηλαδή, σε ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια εκείνης της περίοδου και εκείνης της ηχογράφησης αρχών αυτού του αιώνα. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Κλείνει τα 86. Είναι αυτές οι παλιές κυρίες πάντως, οι οποίες βγάζουν και τα βιβλία τον τελευταίο καιρό, και το τι έχουν ζήσει, είτε η Σερ, είτε η Μπάρμπαρα Στράιζαντ, είτε η Νάνση Σινάτρα, είτε παλιότερα άλλες, το τι έχουν ζήσει και το τι έχουν να διηγηθούν για την εμπειρία τους σαν γυναίκες, για την εμπειρία τους σαν διάσημες γυναίκες, για την εμπειρία τους με τους άντρες, αλλά και με το περιβάλλον το δημιουργικό, το επαγγελματικό, είναι... ιστορίες είναι πραγματικά, μπορεί να διαβάσει κανείς, πολύτιμες και πολλές φορές δεν ξέρω αν είναι και ανεκμετάλλευτες, δεν ξέρω αν τις διαβάζουν δηλαδή οι πιο νέοι που έχουν ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Club de Belugas, Save a Little Love for Me.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του μπρεντ. Ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάτης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι ενός μέτρου από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το τραυματισμό ενός 28χρονου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμιγό σκάφος με σημαία Ρουμανία, στο οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα Αμφιλοχίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Alles in all.
4: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση more.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος Radio.gr.

Is it getting better? Or do you feel the same?

We carry each other, να μην το ξεχνάμε αυτό, κουβαλάμε ο ένας τον άλλον. 8 δισεκατομμύρια βέβαια θα μου πει κανείς, πολλοί δεν είμαστε, μια χαρά είμαστε, όσοι πρέπει, μπορεί λίγοι περισσότεροι, αλλά ο ένας μπορεί να κουβαλήσει τον άλλον πολύ άνετα και πάρα πολύ εύκολα. Καλημέρα σε όλους, είναι 39 λεπτά μετά τις 12, ημέρα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είπαμε είναι η εβδομάδα που φέρνει και Μουντιάλ, φέρνει και αρκετές συναυλίες, φέρνει και ηρώδια, φέρνει, αλλά αυτή η εβδομάδα που έφυγε άφησε το δεύτερο μεγάλο Grand Slam της χρονιάς και κυρίως το πρώτο μεγάλο Grand Slam της χρονιάς στο τένις, πάντα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο λόγος για το Roland Garros, Σάββατο και Κυριακή οι δύο τελικοί και οι δύο είχαν έναν outsider ή αλλιώς μια σταχτοπούτα, μπορεί να πει κανείς. Την πρώτη μέρα ήταν η Kvalinska στον τελικό των γυναικών που αντιμετώπισε η Μίρα Αντρέβα, φαβορή και ένα από τα κορίτσια που εξελίσσονται στο τένις με πολύ γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Είναι εξαιρετική τενίστρια η Μίρα Αντρέβα, με καταγωγή Ρωσίδα είναι, όχι με καταγωγή, είναι Ρωσίδα. Η Kvalinska είναι Πολωνέζα και φτάσανε στο τελικό. Τον πήρε σχετικά άνετα, παίζοντας πολύ ωραίο τένις όμως η Μίρα Αντρέβα. Ενώ την επόμενη μέρα, παρότι έφτασε outsider, ο Ιταλός Κομπόλι, λίγο πάνω από το νούμερο 10 ήταν νομίζω, 12-13 κάπου εκεί, αντιμετώπισε τον Σάσα Σβέρεφ, το Γερμανό Σάσα Σβέρεφ, και κέρδισε ο Σβέρεφ 3-2, 4 ώρες και 20 λεπτά η διάρκεια του αγώνα. Παίχτηκε πολύ καλό τένις, ιδιαίτερα σε ορισμένες στιγμές ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Σάσα Σβέρεφ πήρε τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam σε ηλικία 29 ετών. Το άξιζε. Άλλωστε, όπως λένε και οι ειδικοί, ήταν ο καλύτερος παίχτης που δεν είχε πάρει Grand Slam τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα πράγματα που με έκανε εντύπωση και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και την ανανέωση των μεγάλων αυτών έτσι αθλητικών γεγονότων είναι ότι και αυτά γίνονται πλέον, δεν είναι ένα καθαρό αγώνα τένις, οι δύο τελικοί, αλλά έχουν και χορογραφίες και μουσικές, και μάλιστα το Roland Garros έστειλε ένα μήνυμα διαλέγοντας για την μέρα των γυναικών χορογραφία ενός τραγουδιού της Ροζαλία, δηλαδή μιας καλλιτέχνηδας στα 27 της, και για τον ανδρών ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Ζαχό Ντεσαγκαζάν, η 26χρονη, 27χρονη, επίσης το περίφημο Modern Love του David Bowie. Θα τα ακούσουμε και τα δύο. Εξαιρετικές χορογραφίες λίγο πριν τον τελικό.

Δύο φωνές που σηματοδοτούν φυσικά το μέλλον, back to back όπως λέμε, δηλαδή τη μία πίσω από την άλλη, Ροζαλία και La Perla, και αυτό ήταν το Modern Love του David Bowie, τις δεκαετίες του 80. Μάλιστα κάποια στιγμή οι σχολιαστές του τελικού είπαν, ναι, ήταν ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80, σωστά, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80, 1984, David Bowie, και αυτή εδώ όμως ήταν η φωνή της Ζαχό Ντεσαγκαζάν, το μέλλον, και οι δύο κορίτσια κάτω από 30, γυναίκες κάτω από τα 30, που δείχνουν την αλλαγή σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τα μεγάλα παιδιά που από αυτή την εβδομάδα και για περίπου 3,5 εβδομάδες γίνονται μικρά παιδιά ξανά, και θυμήθηκα ότι αν θέλει να δει κανείς έναν άντρα πειθαρχημένο και χαρούμενο και χαμογελαστό να περιμένει στην ουρά έξω από ένα μουσείο, υπάρχει μόλις ένα μουσείο στον κόσμο, και θέλω να δω αν θα μπορέσετε να το σκεφτείτε εσείς ποιο είναι αυτό το μουσείο που ένας άντρας μπορεί να περιμένει με την παρέα του, κυρίως άλλους άντρες, έξω από την ουρά του μουσείου, χωρίς να παραπονιέται, χωρίς να δυσανασχετεί, χωρίς να γκρινιάζει, και να είναι χαρούμενος και χαμογελαστός για την εμπειρία που τον περιμένει. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Τραγουδάει η Diana Krall.

το φοβερό και τρομερό ρούμο στο άλμπουμ των Fleetwood Mac, το οποίο στην τελευταία καταγραφή του Rolling Stone και βάσει της ψηφοφορίας των πολλών μελών ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα. Δικαιωματικά νομίζω είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ εκείνης της εποχής, αλλά μάλλον είναι και ένα άλμπουμ που έχει τόσο φρέσκο ήχο που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να ακούγεται ζωντανό, φρέσκο και σαν να κοιτάει και να ταινίζει με έναν τρόπο το δικό του μέλλον αλλά και το μέλλον όλων μας. Second Hand News, μια σύνθεση του Lindsey Buckingham εδώ στον κόσμο και 93,6 λίγο πριν από από τη μία πάντα περιμένω τις σκέψεις σας γύρω από το ποιο μουσείο είναι αυτό από το οποίο μια παρέα ανδρών περιμένει υπομονητικά με χαμόγελο και με προσδοκία να μπει. Ποιο μουσείο στον κόσμο? Χωρίς να ρωτήσετε όμως την τέχνη, την νοημοσύνη.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6.

Αξεπέραστο στην κυριολεξία, Νάνση Σινάτρα και Ελί Χέιζελγουντ. Χρόνια πολλά στην Νάνση Σινάτρα, κλείνει τα 86 παρακαλώ, μια πλήρη ζωή. Αν κάποιος την αναζητήσει τη ζωή της, θα βρει πολλά κομμάτια που έχουν μεγάλη αξία. Είναι κινούμενες ιστορίες αυτοί οι άνθρωποι, και αυτά που ζήσαν ήταν μοναδικά. Είναι 6 λεπτά μετά τη μία, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 8. Μου απαντήσατε αρκετοί. Όλοι αρκετοί μου είπατε για το μουσείο της FIFA, το μουσείο ποδοσφαίρου. Δεν το ήξερα, δεν έχω πάει στο μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη, ούτε έχω πάει στο μουσείο της Πόρσε στη Στουτγάρδη, που μου λέτε ότι αυτή ήταν η ατμόσφαιρα στην ουρά τουλάχιστον, περιμένοντας όταν είχατε πάει εσείς. Το μουσείο που λέω εγώ είναι το μουσείο Guinness, βρίσκεται στο Δουβλίνο, όπως βρίσκεται και ένα άλλο μουσείο, το Jameson. Είναι τα δύο μουσεία που έχω δει εγώ στη ζωή μου, άντρες να περιμένουν υπομονετικά την ουρά, τη θέση τους, να ανοίξει το μουσείο στην περίπτωση της Guinness, γιατί άνοιγε νομίζω λίγο μετά τις 10, προφανώς να είναι και γεμάτα στο μάχη, καταλαβαίνω, και ήταν χαρούμενοι, χαμογελαστοί, μεγάλες παρέες, συζητούσαν, περιμέναν υπομονετικά, και μέσα βέβαια ήταν μια μαγεία και μια απόλαυση, όπως και στο Jameson το μουσείο. Είναι δύο μουσεία στα οποία μετά το δεύτερο που λέμε, και αφού σου έχουν εξηγήσει δήθεν με βιντεάκια, με slides κλπ, τι σημαίνει η τριπλή απόσταξη, τι σημαίνει να έρχεται από τη Βίνη και πώς γίνεται και η μπύρα αλλά και το ουίσκι και με ποιο τρόπο όλο αυτό μετατρέπεται σε αυτό το χάρμα το ανθρώπινο, είναι πραγματικά φοβερό να κοιτάς τους συνδετημόνες σου σε ένα τραπέζι, γιατί κάθεσαι και σε ένα τραπέζι μετά όταν κάνεις την πρώτη ή τη δεύτερη γευστική δοκιμή, και να βλέπεις ότι αρχίζουν οι αντιστάσεις να μειώνονται, να χαλαρώνουν, να ανοίγονται, να χαμογελάνε περισσότερο και να είναι όλοι οι άνθρωποι πιο διαχειτικοί. Αυτά τα δύο μουσεία τουλάχιστον που έχω δει εγώ από κοντά ήταν καταπληκτικά, και είναι καταπληκτικά και σαν ιστορίες. Και όπως μου λέει και μια φίλη, κυριολεκτικά μου λέει, και εγώ μου λέει, και εγώ θα περίμενα ήρεμη με ένα μεγάλο χαμόγελο στο μουσείο της Guinness στο Δουβλίνο. Και βέβαια έχεις πάει, Αντρέα, και βέβαια έχεις πάει.

Stop thinking about it, thinking about it. Το Little Something από την Melody Gardot και τον Sting. Αυτό τι λέμε εδώ μεταξύ μας είναι φοβερό. Χαίρομαι που αρκετοί από σας έχετε πάει στο Μουσείο Γκίνες. Είναι σημαντικό και για την πόλη, όπως είναι, όπως φαίνεται και στη σειρά που κυκλοφόρησε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ και στην ψυχοσύνθεση, αλλά και στην άνοδο της πόλης. Και φυσικά είναι εύκολοι, είμαστε εύκολοι άντρες. Είναι αυτό που γράφει μια φίλη: ποδόσφαιρο, μπύρα και σεξ είναι τα τρία πράγματα, λέει, που μπορεί να παρακινήσουν έναν άντρα. Σωστά, κάποιες φορές είμαστε τόσο απλοί και τόσο εύκολοι στην ερμηνεία, αλλά και στην εξήγηση, αλλά και στην κατανόηση. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και επίσης να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι σχολιάστηκε πολύ αρνητικά η παρουσίαση της νορβηγικής ομάδας σαν Vikings. Φωτογραφήθηκαν σαν Vikings. Πού είναι Vikings, ούτως ή άλλως οι απόγονοι των Vikings. Και σχολιάστηκε στα social media σαν μια σοβινιστική παρουσίαση της ομάδας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας, με τον Χάλαντ πραγματικά να δείχνει και στο σώμα αλλά και, και στο πρόσωπο να δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι της καταγωγής του. Καλημέρα σε όλους. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco. Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή και κουβαλάτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου και αν βρίσκεστε, και τσατάρουμε φυσικά μέσα από το Viber του ραδιοφώνου Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του ραδιοφώνου Cosmos Radio με κάπα. Επίσης στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να ζητήσετε και κάτι. Είμαι εδώ όπως γίνεται καθημερινά 12 με 2.

Νομίζω πως η Γκίνες έχει και κάτι ποιητικό, θυμίζει και λίγο συγγραφής, οπότε γενικά οτιδήποτε θυμίζει Ιρλανδία, θυμίζει Δουβλίνο για παράδειγμα, θυμίζει και συγγραφής, οπότε είναι ένας τόπος αγαπημένος και για τις γυναίκες. Μου στέλνει μια φίλη ενθύμιο, μου λέει, και μου στέλνει μια φωτογραφία από ένα από αυτά τα αναμνηστικά που μπορεί να πάρει κανείς στο μουσείο, στο εργοστάσιο της Γκίνες. Έλεγα πριν στην αρχή σχεδόν της εκπομπής για τον Εδωάρδο Γκαλεάνο και για το βιβλίο του, όπως και για το σύνολο των βιβλίων του που επανακυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα από αυτά φυσικά είναι το Ποδόσφαιρο στη Σκιά και το Φως, και γράφει κάποια στιγμή ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, ο οποίος λάτρευε και δεν λατρεύει πια γιατί δεν ζει, αλλά λάτρευε το ποδόσφαιρο, δεν μπόρεσε ποτέ να παίξει, θέλησε να κάνει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει με τα πόδια του, να το κάνει με τα χέρια του, με τη γραφή του δηλαδή και με το μυαλό του, και γράφει: η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό ταξίδι από το πηγαίο στο αναγκαίο. Καθώς το ποδόσφαιρο κατέληξε να γίνει βιομηχανία, εξορίστηκε σιγά σιγά η ομορφιά που πηγάζει από την απόλαυση να παίζεις και μόνο. Στον κόσμο μας σήμερα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε άχρηστο, και είναι άχρηστο οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδος. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την τρέλα που κάνει τον άντρα να γίνεται για λίγο παιδί, να παίζει δηλαδή όπως παίζει ένα πιτσιρίκι με το τόπι του ή μια γάτα με ένα κουβάρι μαλλί, μπαλαρίνα που χορεύει πετώντας στον αέρα ένα ελαφρύ μπαλόνι, μαλλίνο κουβάρι που κυλά αβίαστα, να παίζει χωρίς να ξέρει καν ότι παίζει, χωρίς σκοπό, χωρίς χρονόμετρο και χωρίς διαιτητή. Έχουμε αντίτυπα από αυτό το βιβλίο του Εδωάρδου Γκαλεάνο. Εσείς συμμετέχοντας με τον πολύ απλό τρόπο μέσα από το Viber στέλνετε το ποδόσφαιρο στη Σκιά και στο Φως, το όνομα τεπώνυμό σας και ένα κινητό.

Είπα εις Tropical, δεν είναι άλλη από τη Βραζιλία. Αυτός είναι ο Ζόρζι Μπεν εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Έλεγα πριν για το βιβλίο, φυσικά δεν απουσιάζει η πολιτική από το βιβλίο και η κοινωνία, και μάλιστα είναι τόσο είναι τόσο εύστοχη που πονάει όταν διαβάζεις πολιτικά σχόλια και τα καταλαβαίνεις. Του Εδουάρδο Γκαλεάνο, το ξέρετε, ο ίδιος είχε πει ότι έγραψα το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως για να προσιλητήσω τους άπιστους. Θέλησα να βοηθήσω τους φανατικούς της ανάγνωσης να μην φοβούνται το ποδόσφαιρο και τους φανατικούς του ποδοσφαίρου να τους φύγει ο φόβος για τα βιβλία. Τίποτα περισσότερο δεν είχα κατά νου. Είπαμε, σας ταλαιπωρώ λίγο για να σας δω να γράψετε όλο το τίτλο, δεν πειράζει. Το ποδόσφαιρο στη σκιά και φως, ή στη σκιά και στο φως, μια χαρά είναι. Εδουάρδο Γκαλεάνο το βιβλίο, και το ονοματεπώνυμό σας μην ξεχνάτε, και ένα κινητό για να σας βρούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη σε νέα ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι η Ισραήλ και η Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παρέτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική η σεισμολόγη. Θεωρώ ότι εξέλισσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Γενικά έθρος ο καιρός έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. 93,6.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ είναι η γνωστή, το γνωστό ντουέτο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας και Πέδρο Αλμοδόβαρ εδώ στον κόσμο και 93,6 από μια παλιότερη ταινία. Δεν πρόλαβα να δω την καινούργια που βγήκε αυτή την Πέμπτη. Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas. Αυτό εδώ ήταν από τις σπασμένες, ραγισμένες αγκαλιές όπως λένε, ή αλλιώς από το... Ρότος Αμπράζος, Λος Ρότος Αμπράζος είναι στα ισπανικά.

South, ένα από τα πιο έτσι ειλικρινή εκβαθέων τραγούδια του Paul McCartney από το τελευταίο του πολύ καλό άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane. Είπαμε, αυτοί οι τύποι αρνούνται να το βάλουν κάτω. Πολλές φορές αναρωτιέσαι γιατί το κάνουν. Οι ίδιοι λένε ότι είναι η ζωή τους, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, και το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Ιδιαίτερα ο δίσκος του Willie Nelson επίσης πέρσι, ο δίσκος τώρα του McCartney φέτος, ο δίσκος του Ringo Starr πριν από λίγο καιρό, και οι Stones που ετοιμάζουν δίσκο σε 1,5 μήνα περίπου, είναι χαρακτηριστικά πράγματα μιας γενιάς που είχε πολλά να πει και εξακολουθεί να κρατάει την ακεραιότητά της, την αξιοπρέπειά της, με έναν τρόπο πολύ ψηλά δημιουργικό και πολύ έτσι ειλικρινή.

Έρχονται και τα αποθετικά μηνύματα των ανθρώπων, των φίλων που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του εξαιρετικού και απολαυστικού βιβλίου του Εδουάρδου Γκαλεάνο, Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Νομίζω ούτως ή άλλως ότι μπαίνουμε λίγο σε κλίμα, όπως και αν το κάνει κανείς, όσο και αν μας δυσκολέψουν οι ώρες, μιας και γίνεται στην άλλη πλευρά, δηλαδή γίνεται στην πλευρά της Αμερικής, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Καναδάς, και δεν συμμετέχει και η εθνική ομάδα της Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι κάποια καλά ματσάκια θα μπορέσουμε να τα δούμε και θα τα δούμε. Οπότε παίρνετε τώρα σε λίγο τα απαντητικά μηνύματα, όσοι κερδίσατε, οι δύο που κερδίσατε από ένα αντίτυπο του εξαιρετικού αυτού βιβλίου. Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ, η Μαρία Παπακυρίτση φρόντιζε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Για χαρά από μένα, τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

την King Princess να παραμένει πιστή, έτσι, στη soft rock αισθητική της έκδοσης του 1972 για το κομμάτι Dirty Work των Steely Dan, και έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ο Ισραηλινός πολυοργανίστας ο Κούτιμαν μαζί με τον τραγουδοποιό Ντέκελ. Δημιουργούν ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το κοινό τους άλμπουμ, ολοκένουργιο, έχει τίτλο Hope. Έχουμε ήδη απολαύσει το μόνιμο αρκετές φορές. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι με τίτλο Let Your Love, Kutiman. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Get Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ. Εμένα πολύ μου άρεσε. Πείτε μου στο Viber αν σας άρεσε και εσάς. Είμαι η Λουκία Σούπουλη. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup μέχρι τις 4. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι με λόγια και μουσικές. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Τζόναθαν Τζερεμάια και Young Blood αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.

Τι ωραίο κομμάτι, και αυτό από το 2024 το έχουμε ακούσει αρκετά από αυτή εδώ την εκπομπή. Η Νόρα Τζόνς και το άλμπουμ της Visions, Staring at the Wall ο τίτλος. Ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας από το Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Αμερικανό Gitkin, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο πολυοργανίστα, κιθαρίστα και παραγωγό, με το νέο του single που έχει τίτλο Night Tripper, ένα κομμάτι που παραπέμπει απευθείας στο ψυχεδελικό voodoo blues ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό βεβαίως Dr. John, του οποίου το ψευδώνυμο ήταν άλλωστε The Night Tripper, ο Gitkin.

Σκοτεινό, υπέροχο, αλεγρία, αλεγρία από το 1967, ένα τραγούδι ορόσημο του κινήματος Τροπικάλια της Βραζιλίας. Ο Καετάνο Βελόσο βεβαίως, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, τραγουδιστής και σημαντικός πολιτικός ακτιβιστής, πολλά βραβεία Γκράμι στην κατοχή του, παραμένει ενεργός και επιδραστικός μέχρι σήμερα.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 μεσημέρι Δευτέρας 8 Ιουνίου με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την Αμερικανίδα Kelly Boss, γράφει τους στίχους η ίδια, χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη μουσική και τις φωνές και μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο Fairy Tale, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Quiet Rebellion για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave και Thames, κυκλοφορία του 2026 ήταν αυτό το Rain Dance, όπως και το επόμενο είναι καινούριο και πιο καινούριο μάλιστα. Ο Boogie Bag, ο τίτλος, κυκλοφόρησε από την επανένωση του γαλλικού hip hop συγκροτήματος Java με τον Τζαμαϊκανό θρύλο της reggae Winston McCannough, μια επιτυχημένη συνταγή που είχαν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια με το project Paris Rocking και τώρα επέστρεψαν.

Κοσμός Classic και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της World Reggae σκηνής από το 2008 και το άλμπουμ Αφρικία, οι Γάλλοι Reggae Dub καλλιτέχνες, η Dubbing Day After Day.

0: tell them what time it is.
1: Και εδώ χαλαρός groove ήχος των G-Love & Special Sauce από το 1999 με τη συμμετοχή του Jack Johnson στην κιθάρα και τα φωνητικά. Rodeo Clowns. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: music.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: This one's called Where's the Love.

Την αγάπη ψάχνει και ο Γκίσμο Βαρύγιας και όλοι. Νομίζω Where is the Love από το 2024. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Mr. Day. Ήταν και είναι μέλος του συγκροτήματος των Dynamics, οι οποίοι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για εκείνες τις φανταστικές soul reggae διασκευές τους σε κλασικά pop και rock κομμάτια. Εδώ ένα τραγούδι που θυμίζει έντονα Curtis Mayfield, ίσως και Marvin Gaye. Queen of the Minstrels.

ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τη σύγχρονη τσικάνο soul σκηνή, ο Τζόι κοινώνες με την μπάντα του, του Sincere's, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και εδώ τους ακούσαμε από το καινούριο δεύτερο στη σειρά άλμπουμ τους με τίτλο Love Stories και ένα κομμάτι με τίτλο Did You Know. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Parlor Greens αυτή την εξαιρετική εκτέλεση στο Τζολίν.

χθεσινή αυτή η διασκευή στο country epos Jolene της Dolly Parton που είχε κυκλοφορήσει το 1973 και άλλο ένα αριστούργημα της Sister Soul σκηνής αυτή τη φορά από το 1969 και το κουαρτέτο των Trinicas. Ένα κομμάτι που απέκτησε έτσι cult status πολλές δεκαετίες αργότερα είναι το Remember Me, The Trinicas. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

είχαμε γνωρίσει ως ηγέτη των Wall of Death είναι ο Γκαμπριέλ Λαγκώστα από τη Γαλλία βεβαίως και το πιο πρόσφατο σίγγλ του με τίτλο Le Vent. Ο άνεμος δηλαδή, και από το Παρίσι πάμε στο Λονδίνο. Από το άλμπουμ The Fifth Exotic του 2001 είναι ο Quantic και ένα κομμάτι σημείο αναφοράς νομίζω για τη βρετανική down tempo και new jazz σκηνή. Time is the enemy.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

κλασικό, το Jessie, το βρετανικό συγκρότημα της Sassy Jazzy Mother Earth από το 1994, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους νομίζω, και εδώ η συνεργασία του Frank Pop μαζί με τον Paul Weller. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι, Right Before My Eyes.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαρλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγηση σε εξέλιξη ή αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

37 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας ή και στις τηλεοράσεις αν θέλετε. Και μέσα από το AirTeco βεβαίως. Κατεβάστε την εφαρμογή για να έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο μαζί σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Minimal κούμπια εδώ από τον Αργεντίνο Πέντρο Κανάλε, που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Τσάντσα Βία Τσιρκουίτο και μελωδίες που αντλούν έμπνευση από την παραδοσιακή μουσική των Άνδεων. Η Λαλό, ο τίτλος του κομματιού, που είναι και το όνομα ενός ανενεργού ηφαιστείου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Κίτο του Ισημερινού. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η παραδοσιακή μόρνα της Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι ταιριάζει απόλυτα με τους ταξιδιάρικους ηλεκτρονικούς ρυθμούς, τον Ήφιξ και Έντγκαρ που υπογράφουν αυτό το πολύ επιτυχημένο remix. Σοντάδ βεβαίως, καλησπέρα βεβαίως.

0: Αντοτινό, σοντάδ, σεζάρια, έβορα και μπόγκα. Και το επόμενο κομμάτι έχει αρώμα από το πράσινο ακροτήρι, αν και το ντουέτο των Populis and Rebecca μας έρχεται από το Βερολίνο της Γερμανίας. Σε κάποιο τους ταξίδι στο πράσινο ακροτήρι επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα της χώρας και τα μισά τους τραγούδια τα τραγουδούν στα πορτογαλικά έκτοτε, όπως αυτό εδώ, In Felicidad.
1: Trabalho 40 ganha para mês, e que é o dinheiro mesa da de família, é um fortuna, ele tá bem tudo dando, visita a família, hora que ele chega, é o mês de festa, gasta se dinheiro, na coisa de nada, ok, torna bem, já que até na ano passado ele bem, você se fer, com sucesso é teu, nasci para a hora, companhia acabar, eis despedir, ele cá volta mais, ele fica na terra, ele cá aprende nada, ando para estrangeiro, cadê profissão? Per coloca el capedrer, ca carpiter pal gagna se vida, ma se familia, c'er maletta c'acaba.

Η Αλγερινή Σουόντ μαζί ήταν αυτή. Το καινούριο της άλμπουμ έχει τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Justin Adams, γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Robert Plant και του Stina Riven μεταξύ άλλων. Την ακούσαμε στο ατμοσφαιρικό Samt, που σημαίνει σιωπή στα ελληνικά. Πάμε για προτελευταίο κομμάτι. Ο κρυμμένος ήλιος, εδώ η Thievery Corporation, από το Cosmic Game του 2004.

Καπάδο, The Covered Sun, Fever Corporation βεβαίως. Θα τους απολαύσουμε live στην πλατεία νερού στο Release Athens. Προς το παρόν όμως περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, θα είναι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Εμμανουέλ, Σάντα Ρωμάνα και Μετροπολιτέν για το κλείσιμο από τη Μαρίλια Γεροντίδη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει. Alles in
3: allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Χωσέ Τζέιμς στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us. Έτσι είπαμε να έρθουμε σήμερα. Εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια εικόνα που αντίκρισα το πρωί, καθώς κυκλοφορούσα στους δρόμους της πόλης, και που με έκανε να σκεφτώ πως υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα σε αυτήν εδώ την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, από το πρωί έχω αυτή τη σκέψη στο μυαλό και προσπαθώ κάπως να τη βάλω σε τάξη. Just the two of us, σε κάθε περίπτωση. Και είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και με τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Sunshine Day από τη δεκαετία του 70, αυτός ο πολύ ωραίος και χαρακτηριστικός ήχος. Είπαμε, είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκινήμε εβδομάδας και κάνουμε παρέα και συναντιόμαστε εκτός αέρα αν θέλετε. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης, μιλάμε και εκεί. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε και τα μηνύματά σας.

τι ωραίος ήχος και πόσο καλοκαιρινός και ταξιδιάρικος. Και έχει και μια ζέστη έξω. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά.

Αυτό έχει τίτλο Let Your Love, όλο καινούριο Κούτιμαν και Ντέκελ κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο νέο άλμπουμ. Ξεχωρίζει αυτό το Let Your Love. Το άλμπουμ έχει τίτλο Hope και το μόνιμο τραγούδι επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και από τα καινούρια στα κλασικά. Κρουάκμπιν, Λέον Μπρίτζες. Ήταν το 2019 που κυκλοφόρησε το Texas Sun. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στην καυτή, όπως μας γράφετε, Κηφισίας. Και εγώ την ανηφόρησα νωρίτερα, ήταν δύσκολα.

Σαν λοιπόν. Τις προάλλες περπατούσα στο κέντρο πριν από λίγες ημέρες και είδα ότι το πεζοδρόμιο έξω από τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων επί της οδού Σταδίου είναι και πάλι διαθέσιμο για τους πεζούς. Ελευθερώθηκε μετά από 14 χρόνια, έτσι γράφει στο lifeo.gr σήμερα το φωτογραφικό ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Και οι εικόνες από το πεζοδρόμιο στη Σταδίου δίνουν και μια νότα αισιοδοξίας για τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού κτηρίου που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική ζωή της πόλης μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πέραχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

I Hear Music και αλλιώς Mr. Reggae εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Handsome Hank. In my eyes, in this cold, Black Hole Sun. No, από εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες συλλογές, τις Playback.

Jungle και το Back on 74, οι Jungle που έχουν καινούριο τραγούδι αυτή την περίοδο, αλλά εμείς είπαμε σήμερα να ακούσουμε αυτό το κλασικό τους πλέον, κάπως έτσι μπορείς να το πεις, το Back on 74. Και θέλω να πάμε στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει μέχρι τη Βαρκελόνη ή αν είναι στα σχέδιά σας, αλλά όποιος επισκέπτεται τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη δεν μπορεί παρά να σηκώσει το βλέμμα του προς τους εντυπωσιακούς πύργους του εμβληματικού ναού. Πλέον το βλέμμα φτάνει πιο ψηλά από ποτέ, καθώς το διάσημο έργο του Καουντί έφτασε, λέει, στο τελικό του ύψος, 172,5 μέτρα. Με την τοποθέτηση του τελευταίου μεγάλου δομικού στοιχείου, ενός σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού. Περισσότερα λοιπόν από 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της. Όπως λέει το CNN, την Τετάρτη ο Πάπας θα τελέσει πανηγυρική λειτουργία. Και παρότι απομένουν ακόμη εργασίες στο εσωτερικό και σε διακοσμητικά στοιχεία, το 2026 είχε οριστεί εδώ και χρόνια ως το έτος της ουσιαστικής ολοκλήρωσης του ναού. Η τελετή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του Γκαουντί, του οραματιστή αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο. Το τελευταίο κομμάτι του αρχιτεκτονικού παζλ ήταν αυτός ο τεράστιος σταυρός που στεφανώνει τον πύργο του Ιησού Χριστού με ύψος αντίστοιχο ενός πενταόροφου κτηρίου και βάρος περίπου 100 τόνων. Η εγκατάσταση αποτέλεσε μια σύνθετη επιχείρηση που κράτησε για μήνες. Ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές εξήγησε ότι ο Γκαουντί είχε οραματιστεί έναν ανακλαστικό σταυρό που θα λαμπειρίζει στο φως της ημέρας και θα φωτίζει τον ορίζοντα της Βαρκελόνης τη νύχτα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλιβα, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, μεταφέρθηκαν στην Ισπανία και η χρήση σύγχρονων υλικών επέτρεψε τη μείωση του βάρους χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή. Παρά τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι αρχιτέκτονες επιμένουν ότι το έργο παραμένει πιστό στις ιδέες του Γκαουντί. Οι εποχές έχουν αλλάξει όπως και η τεχνολογία και οι κανονισμοί, ωστόσο πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αρχικό του όραμα, τουλάχιστον όσον αφορά το εξωτερικό, δήλωσε ο Κορτές. Και η ολοκλήρωση του ναού αποτελεί επίσης φόρο τιμής στις γενιές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που χρειάστηκε να ανασυνθέσουν τα σχέδια του Γκαουντί, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου. 10 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, το 1936, είχε πυρποληθεί η κρύπτη της εκκλησίας και είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του αρχιτέκτονα. Μεσολάβησαν πολλά χρόνια και τελικά τώρα το έργο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Και αυτή είναι και μια ιστορική στιγμή για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου και ένα τοπόσημο της Βαρκελόνης

Ιταλία θα ήταν ωραία να ήμασταν τώρα. Via Partenope, έτσι λέγεται αυτό. Ανδρέα Σανίνο, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ πίσω, πολύ μακριά. John Legend και το Save Room, το θυμάστε, το ακούγαμε κάποτε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νέα Σμιθ, αυτό είναι το high καινούριο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Studios, Wayfarer, Quantic Soul Orchestra και λίγο πριν Άννα Τυχού, και διάβαζα για το Μουντιάλ και διάβαζα πως η ακραία ζέστη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σύμφωνα με προειδοποίηση της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Κατά την έναρξη της δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόνη, η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται όλο ένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας του Μουντιάλ, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους και στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας του οργανισμού, περίπου ένα στους τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας. Αν και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκολλα προστασίας, οι φύλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ζώνες φυλάθλων, τις ουρές στις εισόδους, τους χώρους στάθμευσης και τις μετακινήσεις από και προς τα γήπεδα, όπου η έκθεση στη ζέστη μπορεί να είναι παρατεταμένη. Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνο τους θεατές, αλλά και το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι τηλεθεατές πιθανότατα θα παρατηρήσουν αλλαγές στον ρυθμό των αγώνων, καθώς οι παίκτες θα χρειαστεί να διαχειριστούν πιο προσεκτικά τις δυνάμεις τους. Και πιθανές θεωρούνται επίσης οι πιο γρήγορες αλλαγές παικτών, τα συχνότερα διαλύματα για ενυδάτωση και η χρήση ειδικών μεθόδων ψήξης, όπως οι βρεγμένες πετσέτες στον πάγκο. Μάλιστα.

Adrián Quesada, Aaron Fraser και David Hidalgo από το 2018 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Μια καλησπέρα και στην Κυψέλη θέλω να στείλουμε. Τελευταία νέα, επιστροφή για τελική ευθεία σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο ορεινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lionel Uncle Soul πήραξε πριν μερικά χρόνια το Fly Me to the Moon και είμαστε εδώ, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε και για λίγο ακόμα 2-10-6-06-64-29 διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται.

τι μας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά. Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ που έκανε για το One Man η Μαρό Παρασκευούδη και γράφει ότι κάποτε το να είσαι συνεχώς διαθέσιμος θεωρούνταν ένδειξη παραγωγικότητας ή έστω ευγένειας. Σήμερα όμως το να είσαι offline φαίνεται να είναι το νέο flex. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να γίνονται λιγότερο προσβάσιμοι, απαντούν πιο αργά στα μηνύματα, αποσυνδέονται νωρίτερα από τις συσκευές τους, αφήνουν ειδοποιήσεις να περιμένουν μέχρι να βρουν πραγματικά χρόνο ή απλώς περιορίζουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκανε λοιπόν η Μαρό Παρασκευούδη μια συζήτηση με τους αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα «Τι σας λείπει από τη ζωή πριν όλα γίνουν διαδικτυακά» και οι περισσότερες απαντήσεις δεν αφορούσαν την τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά όσα χάθηκαν στην πορεία. Την ιδιωτικότητα, τον αυθορμητισμό, την ελευθερία να ζεις χωρίς να σου υποδεικνύει ο αλγόριθμος τι πρέπει να κάνεις. Και γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς όλα όσα ζούμε. Πίσω από αυτή την νοσταλγία λοιπόν κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η υπερσυνδεσιμότητα κάποτε φάνταζε συναρπαστική, σήμερα για πολλούς μοιάζει εξαντλητική. Οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις, η κόπωση που προκαλούν οι αλγόριθμοι και η πίεση να είσαι διαρκώς ορατός και ενεργός μετατρέπουν ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο σε μια μορφή δημόσιας έκθεσης. Έτσι, η αποσύνδεση δεν εκλαμβάνεται πλέον ως απομόνωση, αλλά ως προσπάθεια επανάκτησης του ελέγχου. Το να είσαι offline δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεσαι, αλλά ότι επιλέγεις εσύ πότε και πώς οι άλλοι έχουν πρόσβαση σε σένα. Έτσι ακριβώς είναι. Η λέξη είναι αποσύνδεση. Αλήθεια, εσάς τι σας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά?

Paint It Black και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε με τις μουσικές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain dance. Με αυτό ξεκινήσαμε, τον χορό της βροχής, και τη βλέπω να έρχεται τη βροχή σιγά σιγά, να δροσίζει λίγο η θερμοκρασία, γιατί μπήκαμε στα 30 διάρια, ήταν μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, 8 Ιουνίου, Δευτέρα, στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, και παρέα σε ένα δύο-ωρο μουσικό. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Μηνύματα στο Viber, στο Messenger και τη Wire στον αέρα μας.

2-10-66-64-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Επικοινωνία στο στούντιο rteco.gr. Διαδικτυακά μπαίνει σε έναν κόσμο της μουσικής, του ραδιοφώνου βασικά. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές του κόσμου όποτε τις θέλεις εσύ και όλα τα podcast. The Coral στον αέρα μας, Ride the Train, με νέο άλμπουμ, 388 ο τίτλος.

Island μιλάει για ένα φόνο, για δύο γυναίκες που προσπαθούν να ξεφορτωθούν ένα πτώμα. Κυκλοφορεί 26 Ιουνίου του 26 αυτό το άλμπουμ. Σε λίγες μέρες, Pink Pocket Pistol ο τίτλος. Willow Avalon, Caitlin Butts μαζί με Max Thomas και J.P. Kasser το γράψαν το τραγούδι για... Μιλάει για με ένα κακοποιητικό σύζυγο, τον Γκάρλ, που βρίσκεται νεκρό στο πάτωμα της κουζίνας μετά από διαμάχη που κατέληξε, λέει, σε ένα χτύπημα με τηγάνι από μαντέμι, και οι πρωταγωνίστες προτείνουν όλο και πιο εξωφρενικούς τρόπους εξαφάνισης και το βρίσκουν χιουμορτζίδικο, ας πούμε, όλο αυτό το murder ballad που έγραψαν. Σε ένα τέτοιο στυλ ακριβώς, σε αυτό το πνεύμα ήταν και το Maxwell Silver Hammer των Beatles. Κάτι τέτοιο πραγματεύεται και αυτό. Είναι στο ίδιο στυλ, με ένα έτσι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, λίγο η μουσική, ενώ το θέμα που βάζει το τραπέζι πολύ πολύ μαύρο. Εμείς πάμε σε κάτι πιο γλυκό, όμορφο. Dream Chaser, ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ. Dream Chaser, ο τίτλος, μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Και τα δύο στο 2026 τον Ιούνιο. Today I looked in the mirror.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. 1974 σαν σήμερα ένα τραγούδι της Dolly Parton φτάνει στην κορυφή. Η Dolly Parton από μικρή ξέρω ότι είχε ταλέντο στο να λέει ιστορίες. Αυτό λέει και η οικογένειά της που δεν είχαν καθόλου χρήματα. Ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα αλλά ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Και η Dolly όταν ήταν μικρή της άρεσε να πηγαίνει σπίτι να λέει ιστορίες στην οικογένειά της και να τραγουδάει. Έγινε μια τεράστια λαμπρή καριέρα και κάτι καταλάβαμε κι εμείς. Ό,τι λέει όμορφη στο σπίτι να λέει ιστορίες στην οικογένειά της και να τραγουδάει. Έγινε μια τεράστια λαμπρή καριέρα και κάτι καταλάβαμε κι εμείς.

τα φτερά της και δεν ήξερε πώς να πει ένα αντίο σε έναν πολύ καλό άνθρωπο που τη βοήθησε και εκεί ήξερε ότι θα στεναχωρηθεί πολύ όταν θα φύγει να ανοίξει τα φτερά της, αλλά αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό με ένα αντίο της γράφεται και ιστορία στη μουσική.

Εν τω μεταξύ είναι τόσο διαφορετικό το περιβάλλον, το μουσικό, όλο το στυλ από την εκτέλεση της Whitney Houston που το πήγε στο ταβάνι, στο πιο πάνω δεν γίνεται, πιο πάνω από ότι το πήγε η Dolly Parton και θα το πήγαινε σίγουρα και ο Elvis που ήθελε να το διασκευάσει, του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έδωσε η Dolly Parton και πολύ καλά έκανε, γιατί υπήρχε αυτός ο όρος για τον Elvis, αυτό της είπε και ο παραγωγός της, ότι για τα publishing rights, ότι παίρνει πάνω και από τα μισά ο Elvis. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι ό,τι ηχογραφεί ο Elvis, όποια και διασκευή να κάνει, αν σου πάρει το τραγούδι, πρέπει να πάρει και τα μισά δικαιώματα. Φοβερό, έτσι. Αγαπητέ Elvis, όχι, ποτέ. Και ευτυχώς δεν του το έδωσε και καλά έκανε. Η Dolly Parton λέει: το έγραψα για να τα αφήνω στην οικογένειά μου όταν πεθάνω. Δεν μπορώ να δώσω τα μισά δικαιώματα. Ο Parker είπε: τότε δεν μπορούμε να το ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια ήταν ότι η Dolly ήθελε να το ηχογραφήσει πολύ ο Elvis. Θα έδινα, λέει, τα πάντα, θα ήθελα πάρα πολύ. Έκλαψα, λέει, το βράδυ όταν αρνήθηκα να το πάρει ο Elvis, γιατί ήξερα ότι θα το ερμηνεύσει απίστευτα. Αλλά ήταν η σωστή απόφαση. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της και όντως το ήθελα να το δώσω στην οικογένειά της. Το έδωσε και στην Whitney Houston που δεν πήρε και όλα τα δικαιώματα γυναίκα και το πήγε και εκεί που το πήγε. You never close your eyes anymore when I kiss

0: στα Loving Feeling, Elvis και η Royal Philharmonic Orchestra σε πολύ ωραία εκτέλεση. Θα ήταν ωραίο, υπέροχο να το ερμηνεύσει ο Elvis, αλλά πολλές φορές στη ζωή όταν κάτι δεν είναι σωστό και δεν πάει στη ροή, όχι πάντα, κάποιες φορές τουλάχιστον η ζωή φέρνει τη ροή εκεί που πρέπει και τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει. Αρνήθηκε η Ντόλι και είπε μάλιστα ότι έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσω τον Graceland. Συγκεκριμένα, περίπου κοντά στα 10 εκατομμύρια έβγαλε από τα royalties της Whitney Houston από αυτή την εκτέλεση και αγόρασε ένα ολόκληρο strip mall σε μικρή γειτονιά, σε μια γειτονιά στο Nashville, και λέει ότι αυτό το σπίτι το χτίζει η Whitney. Τα τετραπλάσια, δεκαπλάσια πήρε πόσα θα παίρνει με τον Elvis, και αυτό είναι για να το δει ο Elvis και να πει, να το σκεφτεί τι να λέει την επόμενη φορά. Ήταν πολύ άδικο. Πάμε σε Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παρετήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Σίλβια Πέρες Κρούζ από την Ισπανία με νέο άλμπουμ. 7:25, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα. Λίγο συννεφιασμένη προς το τέλος, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, 8 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, road trip μουσικό. Riverman, Σίου Ζόρζη και Μπέκ. Το άλμπουμ λέγεται The Other Side.
1: Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε από το The Other Side. Σε ο Ζόρζι με Beck. Φοβερή συνεργασία. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος 93,6 στο ραδιοφωνό σου. Διαδικτυακά στο Erteco, όπου κι αν είσαι, όποια ώρα θέλεις. Και τα μηνύματα στα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger.

τους Μονοφόνιξ, Κόσμος 93,6 και 210-6066-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν πολλές σειρές, το binge watching δηλαδή, γιατί μία σειρά μετά την άλλη, νιώθουν λιγότερη μοναξιά. Λέει μία έρευνα ότι οι φανταστικοί χαρακτήρες που έχουν παιχνιδοπλασία λειτουργούν ως κάπως με έναν τρόπο είναι σαν σχέσεις. Να έχει κανείς φίλους, κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφέρει, το εγκέφαλο το αντιμετωπίζει ως πραγματικές κοινωνικές συνδέσεις. Δεν είναι υγιές μακροπρόθεσμα, φυσικά, γιατί χάνει κανείς και τον χρόνο του. Έτσι, αν βλέπεις binge watch όλες τις σειρές του πλανήτη από το πρωί στο βράδυ. Ο Jim Morrison δεν έλεγε ότι δεν του άρεσε να βλέπει πάρα πολλές ταινίες, και σπούδασε κινηματογράφο αρχικά, εκεί γνώρισε για το Manzarek στο UCLA. Πίστευε ότι κανείς δεν ζει τη ζωή του αν είναι σε μια οθόνη μπροστά και βλέπει τις ζωές άλλων ανθρώπων και ζει, βιώνει έτσι τα πράγματα μέσα από τις θεωρίες άλλων ανθρώπων, ότι πρέπει κανείς να είναι εκεί έξω και να ζει τη ζωή του στο full. Όπως οι Rolling Stones, δεν μπορείς να πεις, τα έχουν ζήσει όλα, ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν ζήσει.

In the Stars, Rolling Stones. Και έχουμε και αυτές τις σειρές ντοκιμένταρες που δεν έχουμε βρει τελικά τι έχει γίνει. Και είναι αυτό που σε καίει, θα ψάχνεις συνέχεια να βρεις το δίκιο. Τι έγινε με το Crash, με το κορίτσι αυτό τη Μακένζη. Το Crash που βγήκε στο Netflix και το Staircase και το The Verdict με τον Michael Jackson. Έτσι, είναι αυτά τρία ντοκιμαντέρ που σε καίνε άμα τα δεις, γιατί προσπαθείς να δεις, δεν ξέρεις τελικά ποια θέση να πάρεις, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς, τι έγινε τελικά, γιατί δεν έχει φτάσει σε ένα οριστικό συμπέρασμα να πούμε ότι έγινε αυτό. Δηλαδή ρωτάς ChatGPT, Gemini, Claude, τον Grok, όλα, και ούτε αυτά σου λένε, δεν παίρνουν ούτε αυτά θέση, ούτε το ChatGPT, ούτε το Gemini, ούτε το Grok. Τι αστρολογικοί χάρτες, να δούμε τι έγινε με τον Michael Jackson. Τίποτα. Αυτά είναι τα ντοκιμαντέρ που σε καίνε.

0: Το φοβερό στο The Verdict που έλεγαν ότι όταν έπαιξε ένα ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του δικαστηρίου και έπαιζε η μουσική του Michael Jackson, δεν μπορούσαν ούτε μία ένορκη κανένας μέσα να συγκεντρωθεί. Και ότι με έναν τρόπο μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα στο δικαστήριο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από την εικόνα του pop star και του μεγαλύτερου που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε ποτέ στην pop. Ούτε καν κοντά του δεν είναι ο επόμενος pop star. Κοντά στο Michael Jackson, στο απόκοσμο ταλέντο που είχε. Και η τέχνη, ιδιαίτερα η μουσική, μπορεί να σε πλημμυρίσει σε τέτοιο βαθμό που να διαπραγματεύεσαι ένα τόσο σοβαρό θέμα, το σημαντικότερο που μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι του δικαστηρίου, και ο κόσμος να μην μπορεί να διαχωρίσει τα πράγματα επειδή είδαν ο Michael Jackson. The Verdict υπάρχει στο Netflix, αυτό το ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την υπόθεση με τον Michael Jackson. Έχουμε διάφορα, υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ, αλλά εύκολα κάποιο μπορεί να πάει να γέρνει λίγο σε μια θέση και είναι δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί ήταν και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Michael Jackson. Δεν μπορούσε αυτό το μυαλό όλο να σηκώσει όλα αυτή την ευφυΐα που είχε. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ περίεργος, πολύ περίεργος άνθρωπος και σίγουρα όχι και τόσο υγιής. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς σύντομα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

λέει ο Μάνο Τσάο. Παρακαλάει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι όμορφο, γιατί δεν αντέχει όλο αυτό που γίνεται, στο πόσο τρελαίνεται ο κόσμος ολόκληρος και από το κακό στο χειρότερο. 7 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου, με θερμοκρασία λίγο πιο δροσερή από το πρωί. Λίγο η συννεφιά, λίγο να δροσιζόμαστε αυτές τις μέρες. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω ότι θα γίνει. Μαρίλα Γεροντίδη, δροσερή φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό. Το απογεύμα είμαστε παρέα. Η Καλέξικο έρχονται στον αέρα με τον Νότε Βάγιας.

Τεβάγιας από τους Καλέξικο. Πάντα έχουν ένα τρόπο οι Καλέξικο να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο χώρο μουσικό, ένα ωραίο περιβάλλον. Η ικανοποίηση στις σχέσεις, διαβάζω, είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της επικοινωνίας. Επικοινωνία στο φουλ, πετυχημένες σχέσεις, ειλικρινείς συζητήσεις, ιδιαίτερα οι άβολες, λένε οι ερευνητές, βοηθούν στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης, κατανόησης, της συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, οι σχέσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την εγκύτητά τους στον χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσκολη συζήτηση θα είναι εύκολη, ότι η σύγκρουση μπορεί να είναι υγιής. Όχι, αλλά είναι σημαντικό κανείς να συζητά και να μην θάβει τα πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό ξαφνικά γίνεται ένα ηφαίστειο που τα χαλάει όλα. Και είναι και ύποπτο οι άνθρωποι που αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Δεν προστατεύουν τις σχέσεις, μένουν σιωπηλοί, συνήθως όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν αλήθειες. Ύποπτο κι αυτό πολύ, Αποφυγή λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από την ίδια τη συζήτηση. Οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην απουσία συγκρούσεων, χτίζονται πάνω στην ικανότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανοιχτά και μαζί. Οι ανησυχίες όταν μένουν ανίποτες, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα, τα άλλη τα ζητήματα, διατηρώντας την συναισθηματική ένταση ενεργή κάτω από την επιφάνεια. Το ηφαίστειο ξαφνικά που βράζει από κάτω και μετά λες, μα τι έγινε, τι να γίνει. Τι δεν έγινε, όπως λέει και η Μαρίλια, πολύ σωστά, η συζήτηση που δεν έγινε. Είναι textbook αυτό, ότι αποφεύγει κανείς το βρίσκει μπροστά του στο δρόμο του, δεν αποφεύγει κανείς τίποτε. Και όταν λέμε τίποτα, μιλάμε για όλα, όλα, όχι μόνο μια συζήτηση.

Το έχω μετρήσει αυτό το φινάλε. Είναι το φινάλε 22 δευτερόλεπτα φινάλε. Στο Τρίο Ασεσίνο, στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία, εκεί μας πάει ο Adrian Quesada. Κυκλοφόρησε τον Μάρτι το 26 το project του Quesada από τους Black Pumas. Ορχιστρικό, ζεστό, ιταλικό, αλλά μας πάει και μας στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία, τη σωστή, να μεταφερθούμε. Σέρτζιο Ενρίκο, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

0: συναντηθήκαμε στην Ιταλία και θα απολαύσουμε Ιταλία full αύριο. Ο Βινίτσιο Καποσέλα παίζει ζωντανά 9 Ιουλίου στο Θέατρο Δωραστράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Βινίτσιο Καποσέλα 9 Ιουνίου αύριο, έτσι.
1: Cosmos Classic.

fruits sauvages.

Μόνακο, Bon Entender, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Έρευνες δείχνουν ότι οι αμερικανικές πόλεις, διαβάζω, καλλιεργούν τη μοναξία επειδή έχουν σχεδιαστεί γύρω από το αυτοκίνητο και όχι γύρω από τους ανθρώπους, με ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους ποιότητας για κοινωνικοποίηση, και οι νέοι είναι πιο μόνοι από ποτέ. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι οι πιο μοναχικοί, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες και τα νέα παιδιά με πολλές παρέες έχουν περισσότερα, ψηλότερα ποσοστά μοναξίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Black Lilies, Part of Stellar με νέο single στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, 8:25 είναι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου με λίγη συννεφιά, κάπως λίγο η δροσιά γιατί είχαμε 32 βαθμούς, είχαμε σεισμούς, έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για λίγο ακόμη παρέα, David Byrne Qualls, Λαρασόν. Με Ναταλία Λαφουρκάδε εδώ στο τραγούδι του Mexican Institute of Sound και David Byrne στην Αθήνα.

is the reason. Μαζί με παρέα, με ξεκανήθηκε το Rough Sound και Ναταλία Λεφουρκάδη. Χρόνια πολλά να πούμε στο Mick Hucknall, που γεννήθηκε 8 Ιουνίου και σήμερα κλείνει τα 66. Μια σπουδαία φωνή που βρήκε την επιτυχία τη μεγάλη κάνοντας του Simply Red. Blast from the past, τη Simply Red θυμίζουν μια ολόκληρη δεκαετία. Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, η Simply Red ήταν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες στη δεκαετία του 90. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 60, ήταν μοναχοπέδι και η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ήταν 3 ετών. Έτσι λοιπόν γεννιέται ένας μουσικός, όλη αυτή η θλίψη, όλος αυτός ο πόνος μέσα στη μουσική του, μέσα από το Simply Red και οτιδήποτε έχει γράψει και ερμηνεύσει ο Mick Hucknall, γιατί είναι υπέροχος ερμηνευτής και έκανε και πολύ σπουδαία προσωπικά albums, tributes, soul, καλλιτέχνες με φοβερές εκτελέσεις. Έκανε ένα tribute στον Bobby Bland φοβερό. Αλλά όλο αυτό που έζησε και με τη μητέρα του να φεύγει σε τόσο μικρή ηλικία, αυτό ήταν η έμπνευση μεγάλη για να γράψει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των Simply Red. Holding Back the Years. Χρόνια πολλά στο Mick Hucknall.

Ισραήλ Καμακαουίκολε, Καμακαουίβολε. Είναι αυτό το όνομα, δεν μπορεί να το πεις και εύκολα έτσι, νεράκι με τίποτα. Πρέπει να το πεις καμιά πενταριά φορές και πάλι θα το ξεχάσεις. Τα γενέθλιά της, η Bonnie Tyler, αυτή η σπουδαία ξεχωριστή φωνή, έκανε το μπαμ τώρα τη δεκαετία του 80. Είναι στιγματισμένη από τη φωνή της Bonnie Tyler, έτσι, από το Total Eclipse of the Heart, το 83, το Holding Out for a Hero, στη Eurovision είχε πάει, τσάρι της, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και είχε από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες φωνές αυτό το γρέζι που δεν το ξεχνάς. Bonnie Tyler.

Τάιλερ Μικ Χάκναλ, γενέθλια 8 Ιουνίου. Και ο Μπος Σκάγκς έχει τα γενέθλιά του. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός με το πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν βγήκε πάρα πολύ στα φώτα ο Μπος Σκάγκς στην καριέρα του, παρότι έχει κάνει πάρα πολλά. Έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ και μάλιστα ευθύνεται για τους Τότο με έναν τρόπο, έτσι. Αυτός κάπως ένωσε τον Μπορκάρο μαζί με την παρέα και έγιναν οι Τότο. Και μόνο γι' αυτό ο Μπος Σκάγκς πρέπει να τον προσκυνήσουμε, μόνο για το ότι δημιουργήθηκαν οι Τότο από εκείνον. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, μετά έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ στο Στίβ Μίλλερ Band 67 με 68 και έκανε ένα σπουδαίο άλμπουμ, το Silk Degrees, που γι' αυτό κάπως ενώθηκαν για την περιοδία Πορκάρο και οι άλλοι, έγινε συνεργασία και δημιουργήθηκαν οι Τότο. Μετά από όλα αυτά ηχογραφούσε, είχε μείνει και ένα διάστημα off. Είχε βγει από τη μουσική και είναι και σπουδαίος κιθαρίστας, πολύ τίμιος κιθαρίστας και τίμια παίζει blues, και γι' αυτό εκεί θα τον ακούσουμε τον Μπος Σκάγκς. Και όχι στα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και οι τίλες φοβερές, έχει και ένα τραγούδι που λέγεται Κλάουντια. Επιτέλους κάποιος να γράψει ένα τραγούδι. Άπα το πήγε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι μια ητήλα τίμια. Έχει κάνει πολλά, αλλά είναι φοβερό το πόσο τίμιος είναι ο Μπος Σκάγκς στα blues. Είχε και ένα κλαμπ στο Σαν Φρανσίσκο, έκλεισε το 2020. Θα κλείσουμε με Μπος Σκάγκς, θα του πούμε χρόνια πολλά, γιατί κλείνει τα 82, γιατί είναι ένα σπουδαίος μουσικός που δεν βγήκε πολύ, τόσο πολύ στα φώτα, και διασκευάζει εδώ, παίζει τέλεια το Loan Me a Dime. Είναι από τις ωραιότερες εκτελέσεις, τολμάμε να το πούμε, γιατί το Somebody Loan Me a Dime δεν... του Φέντον Ρόμπινσον είναι πολύ δύσκολο να το ακούσεις. Πρέπει κανείς να το παίζει πολύ τίμια για να πεις ότι μπαίνει στη σειρά με τις καλές εκτελέσεις. Και νομίζω θα ακούσετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, και θα πείτε ότι του Μπος Σκάγκς είναι πολύ ψηλά η εκτέλεση του Loan Me a Dime. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 82. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου είναι, λίγο δροσιά. Ας ελπίσουμε όχι σεισμό, άλλο όχι. Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πολύ καλή εκτέλεση του Loan Me a Dime. Τολμηρό να το παίξει κανείς. Μπος Σκάγκς, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιοντετά. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν αποφάσισε να αφήσει λίγο την gospel, να αφήσει λίγο την R&B και να μπει μέσα στις μελωδίες και στο κλίμα της εποχής, όπως έκαναν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και φυσικά μέσα στις διασκευές που είχε φτιάξει με τον McCartney, με τα τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, του, νομίζω ότι είχε και 2-3 άλλες δυνατές, νομίζω είχε κάνει και μπαρμπάκα, αλλά κάτι τέτοιο είχε κάνει. Αλλά μέσα σε όλα αυτά όμως έγραψε και αυτό το εξαιρετικό hit or miss, η ίδια το έγραψε, και κάπως έτσι ήρθαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, παρέα με την Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη έξω και υγρασία, έχει 30 βαθμούς τώρα που μπαίναμε εδώ στο θερμόμετρο στην πόρτα στην ΕΡΤ. Με κοιτάει απορριμμένη η Μαρίλια. Τι νομίζεις, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Ναταλία Λαφουκάρδε, είπαν έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα καλοκαιρινά και δροσερά. 2-10-60-66-4-29 αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε μας ακούτε εδώ, από όποιο σημείο του κόσμου. Φαντάζομαι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και κυρίως το αθλητικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν κυρίως επικεντρωμένο στη Γαλλία και με τη Φόρμουλα 1 αλλά και με το Roland Garros. Και ωραίο παιχνίδι με το Roland Garros, 4 ώρες και ένα τέταρτο. Για τους σεισμούς δεν θέλω να το συζητήσω. Να είμαστε καλά πραγματικά και πολλούς χαιρετισμούς και εκεί στην Εύβοια, σε όλο τον κόσμο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλύτερο ξημέρωμα και να μην κουνάει, φίλες και φίλοι. Είδατε τι έγινε σήμερα στις Φιλιππίνες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί στην όμορφη πόλη του φωτός.

0: sixième film de Clanco ce soir.
1: Τι ωραίος ο Ντιγκεντζά Φακολί στο African Paris από το τελευταίο του live album που έδωσε στη Γαλλία. Ντιγκεντζά Φακολί που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια το African Παρί, μάλλον το έχει κάνει Αφρική να παρεί, το Englishman in New York, και το έχει κάνει στην κυριολεξία δικό του τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικά στη Μεσόγειο. Και ήταν και ένας λόγος μάλιστα που τον είχαν επικρίνει στην αρχή επειδή είχε αλλάξει τους στίχους, αλλά στο τέλος μέχρι ο Στίνγκ έχει πει ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο ίδιος. 2-10-60-66-4-29. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco ακούτε τα πάντα του κόσμου. Live alive on demand. Λίστες, podcast, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Κερμές. Ή Κερμές για την ακρίβεια, γιατί είναι δύο. Στο Sunday Glide.

Αυτή λοιπόν είναι η Hermes. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε, γιατί μερικές φορές μας βοηθάτε και λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Και το λέω αυτό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καβάλα και στο φίλο το Βαγγέλη που λέει ότι έρχεται όμως ο Τίκεν Τζάφ Ακολή στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Έρχεται στην Καβάλα λοιπόν για το Cosmopolis Festival. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Cosmopolis Festival 2026. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από την Ακτή Αλεφαντοστού, γνωστός για τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο του και τη συμβολή του στη σύγχρονη αφρικάνικη ρέγγε, Σάββατο 4 Ιουλίου στην ιστορική παλιά πόλη της Καβάλας, στην πλατεία Μεχμέτ Αλή, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σημειώστε το αυτό. Cosmopolis Festival 2026 στην Καβάλα. Τίκεν Τζάφ Ακολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Είπαμε, η εβδομάδα έχει πολλές συναυλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ένα μήνυμα και μου λέτε ότι την Παρασκευή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Δεν ξέρω αν έχω πει εγώ κάτι λάθος ή κάτι σημείωσα, είπα την Τετάρτη. Προφανώς έκανα λάθος την ημερομηνία, γιατί ναι, είναι την Παρασκευή, αλλά είναι 12 του μήνα. Έχω κάνει εγώ λάθος. 12 Ιουνίου λοιπόν είναι Παρασκευή και δεν είναι Τετάρτη που έλεγα. Προφανώς το δελτίο τύπου όμως που μας έχουν στείλει είναι λάθος, γιατί μας δίνουν Τετάρτη 12 του μήνα, εκτός αν βιαζόμαστε τόσο πολύ να περάσουν οι μέρες. Possibilities, ό,τι λένε και οι CCC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Είναι Δευτέρα, έτσι. Ό,τι λάθος κι αν γίνεται σήμερα, συγχωρείτε. Πάντα τις Δευτέρες λέμε τσαγκαροδευτέρα. 12 Ιουνίου λοιπόν, Παρασκευή, Μισελ Γκούρεβιτς στον Παπάγο.

Μαρίλια Γεροδίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Κάλλον Σι και Γκίτκιν.

Καλωσίγια Κίτκιν, λοιπόν, αυτό είναι το όρο. Και εγώ λέω να πάμε καμιά πενταριά χρόνια πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτές τις μέρες. Clean your own backyard. Βέβαια ο Elvis το έκανε έτσι κι αλλιώς.

0: his arrow tend mine.
1: Clean up your own backyard. Λοιπόν, αυτός είναι ο Elvis. Τέτοιες μέρες το 72, μάλλον τέτοια μέρα το 72, υπήρχε κόσμος έξω από τον Garden, εκεί που τώρα γίνονται οι τελικοί στο NBA και γιορτάζουν στο Big Apple. Πραγματικά γιορτάζουν, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια έχουν να κατέβουν οι New York Knicks και να παίξουν τελικούς. Από την άλλη όμως, τέτοια μέρα το 72 είχε κόσμο απ' έξω, διότι ο Elvis στις 9 Ιουνίου μέχρι τις 11, τέσσερις μέρες, έδωσε ένα ιστορικό venue, ένα ιστορικό live, και ήταν και το πρώτο live, το πρώτο venue σε σειρά που έκανε 4 sold out στο Madison Square Garden. Και πάνω σε αυτό βγήκε και το γνωστό σε όλους μας live album As Recorded at Madison Square Garden, όπως το είχαν χαρακτηρίσει, και είχε βγει σε δίσκο, είχε βγει σε ένα εξαιρετικό live, το οποίο έκανε μόνο 9 μέρες για να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Friday, June 9, 1972, το Σάββατο όμως στην αυλία είναι αυτή που ηχογραφήθηκε με τον Elvis, με τον Βασιλιά, και φυσικά το live στο Madison Square Garden, που μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ σε τέσσερις μέρες 80.000 εισιτήρια, και 20.000 εισιτήρια το 72 στο Garden, το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μέρες όμως sold out, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για τον Βασιλιά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 62 ή το 63, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί τότε στην Νέα Υόρκη. Και ήταν ένας από τους λόγους που εμφανίστηκε. Και μάλιστα στο τέλος του δίσκου, αν τον ακούσετε, υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή που βγάζει ο announcer αφού τελειώνει η μπάντα, που λέει Elvis has left the building. Το κάνει ο Elvis αυτό, έμπαινε και πριν τελειώσει το live σκόνα και φεύγει.
2: Canto per chi non ha fortuna, canto per me.

Μούσα την Παμπυλώνια. Και όταν ακούμε τέτοιους ρυθμούς που μας έρχονται και από τη Βραζιλία και από τη Λατινική Αμερική, και δει από τη Βραζιλία, πού πάει το μυαλό μας? Πάει το μυαλό μας φυσικά στην μπάλα. Και πάει στην μπάλα γιατί, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και οι ώρες είναι, θα έλεγα, καλές. Δηλαδή είναι και 10 το βράδυ, είναι και 5 η ώρα το πρωί, είναι και 4 η ώρα τα ξημερώματα, είναι και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούστε να δείτε, είναι καλοκαίρι και όταν έχει ποδόσφαιρο, έχει ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ό,τι ώρα και να είναι και με τη διαφορά της ώρας και λόγω της και στην Αμερική και στο Μέξικο φυσικά και στον Καναδά έχουμε διαφορές. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή την Κυριακή τώρα βλέπω εδώ πέρα. 14 του μήνα το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μια χαρά είναι να βάλετε τηλεόραση, να δούμε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, 10 με 12. Την Κυριακή όμως, 1 η ώρα το πρωί, που έχει Βραζιλία, Μαρόκο, τώρα τον τρίτο όμιλο, να μην κάτσεις να το δεις το παιχνίδι, που πεις εκεί 3.30. Τι να κάνουμε, όταν έχεις να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι η ΕΡΤ, ανεξάρτητα με το αν γελάμε και το τι λέμε, όλα τα προγράμματα και όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει ζωντανά με 24 προγράμματα και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε και on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο το Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, είναι Μουντιάλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Dance Me to the End of Love από το Civil Wars, ζωντανά από το Edis

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Use Me. Το έχουμε πει αυτό, ότι ο Teddy Swims πριν από 5-6 χρόνια εκεί στο Nashville, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και να τραγουδάει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν covers, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφει τα δικά του. Αλλά πέραν των τραγουδιών που αγαπήσαμε και έχουμε ήδη αγαπήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και καλές διασκευές. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, έγραφε στο Hitsville και έγραφε και σε ένα-δύο άλλα στούντιο. Είχε πάει και στην Καλιφόρνια, έγραφε κυρίως στο Nashville όμως ο Teddy Swims, και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2021. Και βέβαια σήμερα ο Teddy Swims είναι από τα νούμερο ένα ονόματα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας, γιατί στην Ευρώπη έρχεται συχνά πυκνά. Los Atléticos Decadentes, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Από το 1985, από το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ των Tears for Fears, αυτής της τόσο σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που έβαλε μες στο χάρτη και τον New Wave και φυσικά το Synth Pop. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και να έχετε και καλή εβδομάδα. Αυτός είναι ο Πρόλετερ και το Quattro Letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ που έρχεται, όπως τον βλέπω στο πρόγραμμα. Πια ξέρετε, κάθε καλλιτέχνη που παίζουμε έχουμε το φόβο μην κάνουμε κανένα λάθος, μην δίνει κανένα live και μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πρόλετερ θα βρεθεί στο Γκαζάρτε την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στην Αθήνα αυτός ο εξαιρετικός DJ, παραγωγός, beatmaker και remixer. Είχε κάνει και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σλοβένος, αλλά έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες και έχει βάλει βέβαια τον ήχο της, τι να πούμε τώρα, να πούμε τη swing, της νέο swing, το remix swing, όλο αυτό που έχει γίνει trend εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά, με κυρίαρχο πάντα τον Παρόφ Στέλλαρ. Όλα αυτά και για τον Πρόλετερ που έρχεται στη χώρα μας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε και έτσι ακριβώς μιλάμε. Αρχές δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Αυτό είναι τραγούδι που το βάζεις στο αυτοκίνητο και αρχίζεις και πηγαίνεις.

Άμα ρωτήσεις φανατικούς φανς των Doobie Brothers και τους ρωτήσεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, το πιο μελωδικό τραγούδι, θα σου πούνε το Long Train Running, θα σου πούνε σίγουρα το My Sweet Music. And that is the start of your slave. Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια έξω από, από ένα γήπεδο σε ένα tour που είχαν κάνει οι Doobie Brothers. Σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Κάποιοι περίμεναν όλοι θα πούνε το Long Train Running, τελικά λοιπόν το Music. Smooth and Terrell.

αυτή φυσικά είναι η Cure. Τους περιμένουμε Τετάρτη 15 Ιουλίου. Από τα κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας ξανά. Και είναι η πρώτη συναυλία των Cure μετά από 7 χρόνια. Είχαν παίξει το Eject, είχαν 30.000 πλάς θεατές. Κάπου τόσο βλέπω να έχουν και τώρα, δεν ξέρω πόσο κόσμο πραγματικά. Αλλά ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι οι Cure βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Και ο Robert Smith, μάλιστα βλέπω, παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τον Robert Smith, είναι πολύ κολλητός με την Olivia Rodrigo. Έχει από τότε που τραγούδησε στο Glastonbury το Friday I'm in Love και το Close to Me, νομίζω, ή το Never Enough, δεν θυμάμαι, και μπήκε στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo αυτά τα δύο κομμάτια τότε που τα τραγούδησαν ντουέτο στο Glastonbury, για κάποιο λόγο λέει τα καλύτερα, και δεν απλά το λέει και το εννοεί, και συνεργάζεται παρέα με την Olivia Rodrigo, και μπράβο του για τον Robert Smith, ο οποίος διανύει 50 χρόνια μουσικής καριέρας. Μέχρι τις 9.30. Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη, παρέα με τον Jerry Roll.

Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καμποσέλα, ένας από τους πιο πολυσχεδίσταλους καλλιτέχνες. Αύριο έφτασε και η ημερομηνία για τον Βινίτσιο Καμποσέλα. 3η 9 Ιουνίου, την αυριανή, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Την ελληνική μυθολογία, τις σιρήνες, τον Οδυσσέα. Έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερη αγάπη και ρίζες για την Ελλάδα ο Βινίτσιο Καμποσέλα. Ξεκινάει από το 2007, όταν είχε τραγουδήσει τότε το ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Το είχε ηχογραφήσει στο Σχέρα στην Αθήνα με πολλούς Έλληνες μουσικούς και πολύ περισσότερο βέβαια με τον γνωστό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με τον Μανώλη τον Πάπο. Όλα αυτά λοιπόν έχει σχέσεις πάντα με την Ελλάδα, αφενός με ένα αφετέρου. Ο Βινίτσιο Καμποσέλα είναι ένας τραγουδιστής που ό,τι και να τραγουδήσει νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Μεσόγειος, όλη αυτή η λεκάνη της Μεσογείου, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα σημεία βέβαια και την Ελλάδα, έχουν ένα κοινό παρονομαστεί, και σίγουρα δεν κάνει λάθος. Και βέβαια τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Γαλάνη, σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, κατά καιρούς έχει κάνει ζωντανές συναυλίες και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για τον Βινίτσιο Καμποσέλα αύριο το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο F-Hill Session. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον είχαμε δει. Τον είχαμε δει στη χώρα μας και για πρώτη φορά μάλιστα. Μιλάμε για τον Brian Jackson. Σκεφτόμουν το Revolution will not be televised. You will not be able to gaslight, brother. Δεν θα έλεγα για τον παλιό καλό του φίλο ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, γιατί είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

0: I'm posted at the station. Word.
1: The Revolution will not be televised. Και λέγαμε λίγο, σκεφτόμουν λίγο τον Jill Scott. Ο Jill Scott Heron είχε έρθει στην Αθήνα. Σκεφτόμουν πότε είχε έρθει, αλλά έλεγα μην πω τίποτα τώρα και παρεξηγηθώ στον αέρα, πούμε καμιά βλακεία. Λοιπόν, ναι, είχε έρθει, το θυμάμαι, το 2010 είχε έρθει. Είχε έρθει στον Γκαγκάριν και είχε έρθει μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, και ήταν και πρώτη και μοναδική φορά που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και είχε ερμηνεύσει φυσικά και το Revolution Will Not Be Televised, αυτό το εμβληματικό κομμάτι που θεωρείται πρόδρομος του rap και φυσικά της spoken word μουσικής. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την κυρία θα τη δούμε στην Αθήνα, Λίκη Λί.

Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1967 ανεβαίνει στην κορυφή το Whiter Shade of Pale, τον Broken Heart, στη Μεγάλη Βρετανία. Και υπήρχαν άπειρες οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις και οι live εμφανίσεις στο Broken Heart, που καθιστούν αυτό το τραγούδι εμβληματικό και signature song, all time classic. Όπου του χρόνου κλείνουν 70 χρόνια από την κυκλοφορία του.

ξεπέραστο πραγματικά. Με τη συμφωνική της Δανίας, η Βρόκολ Χάραμ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η ζεστή, όπως δείχνει η εβδομάδα. Να ευχηθώ να μην έχουμε άλλους σεισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στην Εύβοια που μας κάνετε ακρόαση σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει για τις επόμενες δύο ώρες. Πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Σας αφήνω με τον Τέρι Κάλλιερ. Σε λαβή, πολλά φιλιά. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε. Από τον Πέτρο Αδάμ να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

τραγούδι που έχει ηχογραφήσει ο Τσιμάια το 1976. Εδώ ήταν η Μπρούνα Μαρκεζίνη με τον Σεουζόζ, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Σαν σήμερα γεννιέται και η Νάνση Σινάτρα. Και αν έχουμε μπει στο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες που έχουμε, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δείξει 12.

Λοιπόν, η Νάνση Σινάτρα σήμερα κλαίνει τα 86, η μεγαλύτερη ρεκόρ του Φρανκ Σινάτρα. Πολύ γνωστή βεβαίως για την τεράστια επιτυχία. Μπορείτε να την ακούσατε σήμερα βεβαίως από το κόσμο. These boots are made for walking. Ήταν ένα τεράστιο hit αυτό, το οποίο διαπέραζε και τον Ατλαντικό, που έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ένα καταπληκτικό τότε κλιπ εκείνης της εποχής, με go-go dancers και βεβαίως η Νάνση Σινάτρα με ψηλές μπότες. Τα περισσότερα τραγούδια της τα έχει γράψει ο Lee Hazlewood, με τον οποίο έχουν κάνει και τρομερά ντουέτα. Όπως και αυτό που ακούσαμε, θα ακούσουμε και άλλα. Στη συνέχεια, Boz Scaggs κλείνει τα 82, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, βεβαίως της παρέας Steve Miller, Steve Miller Band, παραγωγή σε μεγάλες επιτυχίες όπως το Lowdown ή το Little Shuffle. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Payday.

αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου, Βινίσιο Καποσέλα, έρχεται ένας από τους πολύ αγαπημένους, πολύ σχεδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, άλλη μια φορά στην Αθήνα, ανοίγει το πρόγραμμα του φετινού F-Hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία, μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου, αυτούς που διασχίζουν, λέει, τη μουσική των λιμανιών της και της Σιρήνες, τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας, όσο και ως Σιρήνες συναγερμού, που σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας. Ο Βινίσιο Καποσέλα έχει μεγάλη σχέση με την Ελλάδα, ένας από τους πραγματικά πολυπράγμονες καλλιτέχνες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 σε ένα καταπληκτικό θέατρο το οποίο έχουν φτιάξει πάρα πολύ και το έχουν προσέξει πάρα πολύ. Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30.

που και το original Come On Closer του Guts είναι καταπληκτικό και από εκεί στον Ye, δηλαδή στον Kanye. Κλείνει σήμερα τα 49 ο Kanye. Γεννημένος στην Ατλάντα, μεγαλωμένος στο Σικάγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Με τις δηλώσεις τις οποίες μετά παίρνει πίσω και τις συναυλίες που πραγματικά όμως γεμίζει.

0: Energia.
1: Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025, πέρυσι, με τίτλο La Moumale Jetem, από τον Ματιέ Σεντίντε, τον κύριο M. Μια συνεργασία και ένα project που συμμετέχουν η Φατουμάτα Διαβαρά, του Μάνι Διαμπατέ. Εδώ ήταν Αντζελίκη Τζο μαζί με Σεου Ζορζ. Πω Σεου Ζορζ σήμερα είπαμε γενέθλια. Αυτή είναι η Τέμς, την Ιγυρία, μη Αγίου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σίγουρα το 1982, το 1999 θα φαινόταν μακριά. Για μας είναι παρελθόν, αφού είναι ο Prince, καλωσορίσατε στον κόσμο. Σαν χτες της γίνεται αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ του Prince, το πρώτο με την μπάντα του τους Revolution, με τεράστιες επιτυχίες όπως το 1999, το Delirious ή το Little Red Corvette. Και από τον Prince στην Nancy Sinatra, που εδώ τραγουδάμε Frank Sinatra, Something Stupid. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σήμερα κλείνει τα 56 ο Σέου Ζόρζ, γεννημένο Ζόρζ Μαρίο Ντασίλβα. Που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλλιτέχνης και τα κατάφερε. Έχει παίξει βεβαίως και σε ταινίες. Είμαστε όλοι City of God. Και πολλές συνεργασίες από Beck. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τελευταία, The Other Side, το οποίο το δούλευε τα τελευταία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, 16 χρόνια.

βοκαλική επανέκδοση του γνωστού Viu Maglia του George Ben, εδώ με τη φωνή της Νικολέτα από την Collective Bon Entendeur. Και το μεγάλο σουξέ του καλοκαιριού, το οποίο παίζει σε όλα τα πάρτι και σε όλους τους γάμους. Bad Bunny.

μεταξύ του Ντένις Γκασκουένο και του Ντέιβιντ Ράιαν, που βρέθηκαν στην Αυστραλία, ο καθένας με τη δικιά του βαλίτσα και με τη δικιά του μουσική. Αυτή είναι η Trover, Days Like This, από το The Stone Fruit Sessions.

Από το έκτο studio album του Prince, Purple Rain, η τεράστια επιτυχία του When Doves Cry. Θυμηθήκαμε έτσι κάποια τραγούδια του Prince, αν χτες γεννήθηκε, και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα. Σε μια καταπληκτική μπαλάντα, Baby is coming back to me.

Τζόε Κοινώνες, Κούτιμαν μαζί με Ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμοι, είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πάρει το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί, αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του, εννοείται, από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον Νίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα, φτιάχνουν

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, όποιος κάνει αυτό το cotton belly Φόλα Mix.

Στα καινούρια, ο Μίτσα Μιακούμπ ήρθε για να μείνει, εδώ και η Μπαρνία, το κομμάτι Sky Meeting με τίτλο «Με τέλε».

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται, η Ezra, μας λένε Only Love.

0: honor the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Τα κορίτσια τραγουδούν και ευτυχώς δηλαδή. Η Σέλια Βά έρχεται από τη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ.

Isaac Chamber, που μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, αγαπάει πολύ τη ρέγγι μουσική και εδώ και χρόνια συνεργάζεται με πολλές και διαφορετικές γυναίκες. Εδώ η Dub Princess βάζει το δικό της Let Me In, το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν μόλις.

Η Παντσίτα Records πάλι έχει έδρα τη Βαρκελόνη και συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Ο Σάρλατ 56 βρίσκεται εδώ και φτιάχνει μαζί με τους υπόλοιπους ένα Real Humanity. Για φαντάσου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ένα Easy Live Evil, το οποίο και κυκλοφορεί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο.

αρέσει η Crybo Records γιατί αγαπούν τη funk από τη Σιγκαπούρη. Εδώ ένα Nelayana Chicks, το οποίο καταφθάνει στον Νίκο που αλλού.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Η Αρέμα Αρέκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα, εάν φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.
1: It's

Μαντέρα.

περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Doo-bop fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος